0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Ain't no sunshine when she's...
2: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
1: It's not warm when she's away.
2: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
1: Don't go changing.
2: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καταπληκτική εκτέλεση του Love and Happiness από τον David Sanborn για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, και με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024 αυτός ο μεγάλος Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz. Έχει συνεργαστεί με πολλούς διάσημους: Stevie Wonder, David Bowie, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Sting, Eric Clapton. Είναι ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς σαξοφωνίστες της jazz, γνωστός για αυτό το ιδιαίτερο έντονο στυλ του. Έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy, έχει κυκλοφορήσει πάνω από 25 άλμπουμ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, καλημέρα είπαμε. Σας πήραμε τα μουσικά από την αρχή. Καλημέρα λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο Κόσμο 93,6 και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτη Χρονοπούλου. Θα υπενθυμίσω Viber για την επικοινωνία μας, social media και 210-6066-429. Joe Jackson στον αέρα μας. Is you or is you ain't my baby. Καλημέρα και πάλι.

0: in the street.
1: Τι ωραία να έρχονται τα μήνυματά σας πρωί-πρωί με καλημέρες. Μας δίνουν χαρά, μας δίνουν έμπνευση, μας δίνουν αέρα στα πανιά μας, που θα έλεγε και η γιαγιά μου. Μιλώντας για αέρα στα πανιά μας, για να δούμε για τον καιρό σήμερα. Θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Νεφώσεις κατά τόπους στα βόρεια κυρίως και σποραδικές βροχές εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 29 βαθμούς, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς, Δυτική Στερεά θα φτάσουμε μέχρι 26 βαθμούς και πάμε Ανατολική Στερεά μέχρι 33 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 29 και στην Κρήτη θα φτάσουμε μέχρι τους 32 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία εκεί μέχρι τους 28 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και εδώ η θερμοκρασία θα ανέβει, διαβάζω, μέχρι τους 32 βαθμούς. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και στην Αττική. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Από αύριο θα υπάρχει μια ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας και θα έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια, η οποία θα επηρεάσουν από την Πέμπτη και τις πιο νότιες περιοχές. Από το ημερολόγιο της ημέρας, Περικόμο φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2001, πάνω από 150 επιτυχίες στα αμερικανικά charts. Εδώ στο It's Impossible.

τρία πράγματα στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. Έτσι, ας πούμε μερικά. 1902 ιδρύεται στο Πειραιά από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζικυριάκο το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, ονομάζεται Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής που εκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1932 κάνει το τεπούτο του ο Diby Dog. Ο Diby Dog είναι ο γνωστός ως Goofy, το διάσημο καρτούν της Disney. 1938 κάνει πρεμιέρα στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης η ταινία «Οι περιπέτειες του Ρομπέρτον Δασόν» με τον Errol Flynn. Το 2000 ανοίγει στο Λονδίνο το Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το Tate Modern. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο καινούριο. Μόλις το 2000 άνοιξε η Tate Modern, λοιπόν. Και το 2001 ήταν τότε που διεξήχθη ο 4ος-6ος διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision στην Δανία και η Ελλάδα συμμετείχε με το τραγούδι Die For You με τους Antique, Έλενα Παπαρίζου και Νίκος Παναγιωτίδης, και τότε καταλαμβάνει την τρίτη θέση και πω πω πως χαιρόμαστε όλοι μαζί που επιτέλους πήραμε, νομίζω τότε, μέχρι τότε ήταν η ψηλότερη θέση που είχαμε πάρει στη Eurovision. Σαν σήμερα 1965, Wilson Pickett ηχογραφεί αυτό εδώ το αριστούργημα In the Midnight Hour.

Στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αυτό πρέπει να ξέρετε, σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ για λογοτεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6, αυτά που πάνε πικροδάφνη Σύνταγμα, από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη θα έχουν τερματικό σταθμό τη τάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή πικροδάφνη Fix πικροδάφνη. Επίσης, τα δρομολόγια της γραμμής 7, Ασκληπείο, Βούλας, Ακτύπος, Ιδόνος, Πειραιά, έως και την Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπείο, Βούλας, ΣΕΦ, Ασκληπείο, Βούλας. Να το ξέρετε, αν χρησιμοποιείτε το τραμ, υπάρχουν κάποιες αλλαγές εκεί. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιορτάζει, είναι η Διεθνής Μέρα Μουσείων και έχει θέμα φέτος τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Κυριακή 17 Μαΐου και τη Δευτέρα 18 Μαΐου έχει ετοιμάσει διάφορες δράσεις το Μουσείο της Ακρόπολης. Σημειώστε ότι την Δευτέρα 18 Μαΐου το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Και πάμε λίγο και στα μουσικά για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα 12 Μαΐου 1928 γεννιέται ο Μπερτ Μπάκαρα, αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας, παραγωγός που έχει καθορίσει την pop μουσική των δεκαετιών 1960-1980, γνωστός για τις περίπλοκες μελωδίες του, τα ασυνήθιστα αυτά ρυθμικά σχήματα. Συνεργασία του με τον Χαρτ Ντέιβιντ, έχει γράψει εκατοντάδες επιτυχίες, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συνθέτες και παραγωγούς της pop μουσικής του 20ου αιώνα, έφυγε από τη ζωή το 2023. Εδώ θα ακούσουμε το Walk On By, όπως το ερμηνεύει η Ορνέλα Βανόνη.

Διάβασα ένα άρθρο που νομίζω πολλοί θα ταυτιστείτε για αυτά τα θρυλικά άλμπουμ με αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές, κυρίως τα αγοράκια, νομίζω θα το θυμόσαστε, αυτά τα άλμπουμ της Πανίνη που έψαχνες να βρεις τους παίκτες και να τους κολλήσεις μέσα στο άλμπουμ. Ανακοίνωσε λοιπόν η Πανίνη ότι θα σταματήσουν αυτά τα άλμπουμ μετά το Μουντιάλ του 2030, γιατί έχει ανακοινώσει μια νέα μακροχρόνια συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία. Είναι μια συνεργασία της FIFA Panini που κράτησε από το 1970, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο άλμπουμ για το Μουντιάλ του Μεξικού, και για δεκαετίες τα αυτοκόλλητα αυτά ήταν κομμάτι της ποδοσφαιρικής κουλτούρας, της παιδικής νοσταλγίας αν θέλετε παγκοσμίως. Το τελευταίο επίσημο άλμπουμ θα είναι εκείνο του επαιτειακού Μουντιάλ του 2030, που θα σηματοδοτεί και 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, και διαβάζω ότι έχει γίνει, λέει, ακριβό χόμπι πλέον το άλμπουμ αυτό. Εγώ το θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, διάφορα και αγοράκια μαζεύαν, τώρα έχω καιρό να το δω, αλλά δεν στήχιζε και τόσο πολύ. Αλλά διαβάζω ότι το άλμπουμ του Μουντιάλ του 2026 τώρα θα χρειάζεται 980, λέει, διαφορετικά αυτοκόλλητα, και θεωρητικά μπορεί να κοστίσει κοντά στις 1000 λίρες για να συμπληρωθεί πλήρως. Βέβαια, αν το συμπληρώσετε, να έχετε υπόψη σας ότι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ του 70 πουλήθηκε για πάνω από 10.000 λίρες το 2017, είναι δηλαδή και κάπως συλλεκτικά, πόσο μάλλον τώρα που θα αποσυρθούν τελείως. Να πάμε και στα δικά μας. Υπενθυμίζω, έχουμε το πάρτι μας, Cosmos Jazz Party, 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Έχουμε ένα εκρηκτικό live εκεί από την Ρουζάνα Μάιλαν και την 11μελή ορχήστρα της. Θα έχουμε τους παραγωγούς του Cosmos που θα αναλάβουν τα decks για να φτιάξουν τη διάθεση. Μπορείτε να το θυμάστε και από πέρσι το πάρτι, είχαμε πολλή διάθεση, πολύ χορό. Θυμαστείτε λοιπόν, save the date, Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 στο Gazarte, με είσοδο ελεύθερη.

στα γενέθλια της ημέρας, γιατί έχουμε και αυτά από το μουσικό ημερολόγιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Steve Winwood, γίνεται 78 ετών. Είχε ένας μεγάλος καλλιτέχνης, θρυλικός Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, μέλος των Spencer Davis Group, Traffic, Blind Faith και με μεγάλη solo καριέρα. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως παιδί θαύμα, μπαίνοντας στους Spencer Davis Group σε ηλικία μόλις 14 ετών. Έχει γνωρίσει όμως και μεγάλη επιτυχία με τη solo καριέρα του. Έχει κερδίσει Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από τον Stevie Winwood είναι και αυτό εδώ, το Roll With It.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Ξημέρωσε, όλα καλά. Είμαστε μαζί από τις 6. Άλλωστε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω για τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα. Μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμά σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στα social media, δηλαδή στο Facebook και στο Instagram, ή να μας τηλεφωνήσετε 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Αυτός είναι ο Λούκα Καρμπόνη, αγαπημένος Λούκα Καρμπόνη, δεκαετία 90, εξαιρετικά δημοφιλής και στη χώρα μας, και το Φαρφαλίνα έπεσε σε όλα τα ραδιόφωνα και ο Λούκα Καρμπόνη είχε έρθει για να κάνει συνεντεύξεις και εμφανίσεις και φτάσαμε έτσι και στα 12 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. Ελεύθερος Τύπος, 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών και οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid, κυρώσεις χάδι του Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βίους Ισραηλινούς επίκους. Στην καθημερινή, κόφτες στο Airbnb με το νέο χώρο ταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα νέα, τι προβλέπει το νέο χώρο ταξικό και εδώ, κόφτες και κίνητρα. Και τέλος, στην αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών.

Διάβασα μια είδηση της προάλλες ότι το Mexico City, η πόλη του Μεξικού, βυθίζεται, λέει, με ανισχυτικό ρυθμό. Και ξέρετε, είναι από αυτές τις ειδήσεις που λες, έλα μωρέ, τώρα υπερβολές, τι βυθίζεται. Αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι κάτι πολύ ανισχυτικό. Οι συνέπειες αυτής της βύθισης σε ορισμένες περιοχές είναι μέχρι και 2 εκατοστά το μήνα. Είναι ήδη ορατές, ιστορικά κτίρια γέρνουν. Υπάρχουν φωτογραφίες που λένε τα κτίρια γέρνουν γιατί έχει βυθιστεί η πόλη. Δρόμοι και σωλήνες πάνε. Επηρεάζονται και οι γραμμές του μετρό και το αεροδρόμιο της πόλης. Υπάρχει ένα εμβληματικό μνημείο εκεί στο Μεξικό που λέγεται Angel of Independence, που έχει αποκτήσει 14 επιπλέον σκαλοπάτια επειδή το έδαφος γύρω του έχει χαμηλώσει αισθητά. Η πόλη, λέει, είναι χτισμένη πάνω σε μια αρχαία αποξηρωμένη λίμνη με μαλακό, έτσι, αργυλώδες έδαφος, και όταν αντλείται νερό το έδαφος υπιέζεται και η πόλη κάθεται σταδιακά. Οι ειδικοί λένε ότι για να σταματήσει αυτή η καθίζηση θα έπρεπε να περιοριστεί δραστικά η άντληση νερού, κάτι εξαιρετικά δύσκολο σε μια μητρόπολη που είναι άνω των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Διαβάζουμε, λέει, ότι για να σταματήσουμε, λέει, τη βύθιση θα πρέπει να σταματήσουμε την άντληση νερού, και αν σταματήσουμε την άντληση νερού, τι νερό θα πίνουμε? Το πιο συνηθισμένο αστείο, λέει, εκεί είναι ότι αν δεν πιούμε νερό, ας πιούμε τεκίλα. Πάντως αξίζει να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο έχουν γύρει πάρα πολλά κτίρια από αυτή την καθίζηση, επαναλαμβάνω, 2 εκατοστά το μήνα, που είναι, νομίζω, πάρα πολύ. Στα μουσικά τα δικά μας, 1998 σαν σήμερα, ο Lenny Kravitz κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το νούμερο 5, έτσι λέγεται το άλμπουμ, και σε αυτό περιλαμβάνεται ένα τραγούδι που ακούσαμε και ανακούσαμε στα ελληνικά ραδιόφωνα, I Belong to You.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι το Truth από τον Alexander, έτσι πρωτοκυκλοφόρησε Alex Ebert, ένα τραγούδι που μπορεί να μην γνώρισε τεράστια επιτυχία, όμως παραδόξως συμπεριλαμβάνεται σε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως το Breaking Bad και το Suits. Με αυτό ξεκινήσαμε και το τελευταίο ημίωρο, έχει γενέθλια σήμερα ο Alex Ebert, γίνεται 48 ετών, είναι ήδη 36 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, άλλο ένα μισάωρο μαζί, περίπου 25 λεπτά ακόμα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και συνέχεια μάλλον έναν κύριο που έχει γενέθλια σήμερα, και να προσέξω να πω καλά το όνομά του στα γαλλικά γιατί θα με μαλώσει ο Προκόπης Δούκας. Γενέθλια έχει σήμερα ο Μισελ Φιγκά. Το είπα σωστά, Μισελ Φιγκά, Γάλλος τραγουδιστής, συνθέτης, τραγουδοποιός με μια τεράστια καριέρα από τη δεκαετία του 60 και μετά, από τους πιο σημαντικούς Γάλλους τραγουδιστές και συνθέτες της pop με μεγάλες επιτυχίες. Ένα από αυτά τα τραγούδια που γίνει μεγάλη επιτυχία είναι αυτό εδώ, Une belle histoire.

μερικές χρήσιμες χρηστικές ιδέες, ειδήσεις που μπορεί να σας αφορούν. Έχουμε την ελεύθερη είσοδο στα μουσεία τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Να το σημειώσετε, συμμετέχει και το Μουσείο της Ακρόπολης με ελεύθερη είσοδο εκείνη την ημέρα, Δευτέρα 18 Μαΐου. Και κάποιες προθεσμίες, έχουμε το Youth Pass. Μέχρι 15 Μαΐου μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση για το Youth Pass και κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους. Μέχρι 13 Μαΐου, μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας αν θέλετε να συμμετάσχετε στο κοινωνικό τουρισμό για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Jack Johnson για τη συνέχεια μαζί με Χερμάνος Γκουτιέρες, Drink the Water.

Τα δικά μας τώρα, τα του κόσμους. Ο κόσμος γιορτάζει τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας, σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Θα μεταδώσει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη σε δύο βραδιές, τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Επίσης ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι μας, έτσι, Gazarte Roof Stage, το Σάββατο 30 Μαΐου, η ημερομηνία να τη σημειώσετε. Εκεί θα βρίσκεται και η Ροζάνα Μάιλαν με την 11 μελή ορχήστρα της. Εκεί θα βρίσκονται και οι παραγωγοί του κόσμους, θα αναλάβουν τα decks, έτσι να έχουμε καλή διάθεση σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση, Latin feeling πάνω απ' όλα. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

αυτός είναι ο Jack Savoretti, Duet for Love, αγαπημένος και του ελληνικού κοινού. Κίνηση στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, στο Κηφισό, σοβαρό ποτηλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας, πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλή Σοφία στην Άνοδο, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Άνοδο της Συγκρού. Και στην Κηφισίας, καθυστερήσεις παρατηρούνται στα τμήματα της Ανόδου προς Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Αττική οδός, καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και περίπου 10-15 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: 93,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: but ain't no sunshine when she's gone.
1: Μια πιο λυρική, πιο jazz, πιο, πώς να την πω, πιο ήσυχη εκτέλεση του Ain't No Sunshine από τη φωνή του Sting και το σαξόφωνο που ακούτε τόση ώρα του David Sanborn, που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2024, πριν από δύο χρόνια. Τον θρηνήσαμε, ένας εξαιρετικός σαξοφωνίστας. Θα πούμε την ιστορία του αργότερα και θα ακούσουμε και κάνα δύο ακόμα κομμάτια στα οποία έχει συμμετάσχει και έχουν γράψει ιστορία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 12 Μαΐου του 2026 και σήμερα κλείνει τα πόσα. Το 1948 γεννήθηκε. Σαν σήμερα κοντεύει τα 80 ο Stevie Winwood, αυτός ο καταπληκτικός κιμπορντίστας, κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής που πέρασε από πολλά, έφτιαξε και πολλά συγκροτήματα και μετά έκανε μια σόλο καριέρα καταπληκτική. Ένα από τα συγκροτήματα που είχε φτιάξει ενδιαμέσως τον Traffic μόνο για ένα δίσκο ήταν η Blind Faith μαζί με τον Eric Clapton, δύο υπέροχες κιθάρες εδώ μαζί. Το 2010 στη Madison Square Garden παίζουν ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία των Blind Faith. Can't find my way home.

Find My Way Home από τον Stevie Winwood που τραγουδούσε κιόλας και τις δύο κιθάρες τους μαζί με τον Eric Clapton. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, η γυναίκα που έβαλε τις βάσεις για το επάγγελμα της νοσοκόμας, το καθιέρωσε αυτό το λειτουργήμα, Αγγλοϊταλίδα ήταν. Ενώ το 1845 σαν σήμερα γεννήθηκε ο συνθέτης Γκαμπριέλ Φορέ. Το 1907 γεννήθηκε η Κάθριν Χέμπορν, η μοναδική ηθοποιός που έχει πάρει 4 Όσκαρ πρώτου ρόλου, παρακαλώ. Και τι ακόμα να πω από τα σημερινά, ένα λεπτό να δω λίγο, ναι, του 19ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1821 γίνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης στο Βαλτέτσι, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι έξω από την Τρίπολη, ενώ το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά, διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, λόγω της επιμονής του Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

Το Tears in Heaven είναι αυτό από τον Joshua Redman, το κομμάτι που έγραψε Eric Clapton για το χαμό του γιού του. Το 1902, σαν σήμερα, ιδρύεται στον Πειραιά το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Titan. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Και το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δύο χρόνια πιο πριν, το 1928, γεννιέται ένας συνθέτης που θα τιμήσουμε δεόντως σήμερα, ο Μπερτ Μπακαρά, που μαζί με τον Χαλ Ντέιβιντ αλλά και με άλλους στιχουργούς έγραψε πάρα πολλά, με έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο, πάρα πολλά τραγούδια που έγιναν επιτυχίες στη διάρκεια πολλών δεκαετιών, κυρίως στη δεκαετία του 60, αλλά όχι μόνο. Ένα από αυτά είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Essay A Little Prayer, που το ανέδειξε η Αρίθα Φράγκλιν τόσο ωραία με τη φωνή της.

Αυτούς τους δύο λοιπόν θα τιμήσουμε ιδιαίτερο σήμερα, τον Μπερτ Μπάκαρα και τον Στίβ Γουίνγουντ, που άφησαν ένα τεράστιο στίγμα, στην τεράστιο αποτύπωμα στην δισκογραφία, την αμερικανική και τη διεθνή βεβαίως, και τη βρετανική, ο Γουίνγουντ. Σαν σήμερα το 1963 ο Στίβ Κρόπερ κάθεται σε ένα, ο κιθαρίστας ο τρομερός, κάθεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και γράφει αυτό εδώ το κομμάτι μαζί με τον Wilson Pickett. Το κομμάτι γίνεται μεγάλη επιτυχία. Εμείς το ακούμε από τη διασκευή των Roxy Music.

Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, αλλά στη συνέχεια χιλιάδες κομμουνιστές και αντιφρονούντες γενικώς, οι χαμένοι του εμφυλίου, καταλήγουν εκεί για να σοφρονιστούν και να κουβαλάνε πέτρες. Και σαν σήμερα το 1963 γεννιέται ο Παναγιώτης Φασούλας, ο διεθνής μπασκετμπολίστας μας και πολιτικός, και το 2001 φεύγει από τη ζωή αυτός εδώ ο μεγάλος τον σουξέ, ο Περικόμο. Ήταν στην εποχή του ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής τηλεοπτικός στην Αμερικανική τηλεόραση.

0: watching when they started rearranging. She lost her wig, she lost her arms, and when they got through, she lost all.
1: Παρέλειψαν από ότι σαν σήμερα το 1962 γεννήθηκε ο Εμίλιο Εστεβέζ, ο ηθοποιός που αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Είναι γιος του Τσάρλι Σιν και, συγγνώμη, αδερφός του Τσάρλι Σιν και γιος του Μάρτιν Σιν. Και οι δύο όμως δεν λέγονται στην πραγματικότητα Σιν. Το πραγματικό του όνομα είναι Εστεβέζ.

Η Καθημερινή γράφει κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού και τα νέα κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Η απογευματινή νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία και εφημερίδα των συντακτών διχασμένη Ευρώπη για το Apartheid. Ο ριζοσπάστης από τον Εύρο στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις. Και ο ελεύθερος τύπος, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Το μανιφέστο γράφει στα Μαρμαρένα Αλόνια ο άχαστος και ο θυμωμένος Τσίπρας Ανδρουλάκης και η κόντρα ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Η πολίτικα λέει τρεις βεβαιότητες, πανελλαδική δημοσκόπηση της ίντερβιου και η Δημοκρατία γράφει 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν υποθενέσεις. Στα οικονομικά φύλλα, η ναυτιμπορική γράφει δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από εδώ ξεκίνησε ο Stevie Winwood, από αυτό το συγκρότημα του Spencer Davis, και έγραψε αυτή την επιτυχία και την τραγούδησε και από αυτό έγινε διάσημος. Spencer Davis Group, λοιπόν, Give Me Some Loving.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Αττική Οδό. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Από μία κλωστή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδο υπουργών άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Ακούτε Κόσμος.

0: Διαβάζω, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε, ότι όταν βγήκε αυτό εδώ το πέμπτο άλμπουμ των Led Zeppelin, το Houses of the Holy, οι κριτικές ήταν ανάμεικτες. Είχε προηγηθεί, βέβαια, είχαν προηγηθεί τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ, έτσι, και ειδικό στο τέσσερα που είχε μέσα και το αριστούργημα, το Stairway to Heaven, και όσο να είναι, οι απαιτήσεις ήταν ψηλές. Σαν σήμερα το 1973 όμως, αυτό το άλμπουμ που είχε εμπορική επιτυχία πήγε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Έχω και ειδήσεις που έχουν σχέση με τους Rolling Stones σήμερα, ειδήσεις, ημερολόγιο. Το 1971 ο Mick Jagger παντρεύτηκε την Bianca Perez, και το 1972 βγήκε το Exile on Main Street, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα άλμπουμς, αν όχι το καλύτερο των Rolling Stone, αλλά ένα άλμπουμ που δεν έβγαλε hits, δεν έβγαλε κομμάτια που έμειναν στην ιστορία ως singles. Και μια και λέμε για επιτυχίες, να, και αυτό εδώ είναι μια μεγάλη επιτυχία, ένας Γάλλου, του Μισελ Φουγκέν, που έγραψε πριν από πολλά πολλά χρόνια «Une belle histoire». Μια ωραία ιστορία. Το καλοκαίρι αυτός ανέβαινε στην Ομίχλη, αυτή κατέβαινε στον Νότο.
1: C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
0: Και κάπου συναντήθηκαν στην Νότο Ρουτ.

Σήμερα κλείνει τα 84 ο Μισελ Φουγκιάν. Λοιπόν, αυτά που είπα χθες για τον Πούτιν τα βλέπω σήμερα σε επιβεβαίωση. Κάποιος μου έγραψε ένα mail, λες ανακρίβειες και την αυτά για τον Πούτιν και λοιπά. Λέω, πείτε μου τι είπα λάθος. Α, σιγά μην κάτσω να γράψω και paper. Εντάξει, όποιος θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό, πρέπει να προσκομίσει τα τεκμήρια για αυτό τον ισχυρισμό. Έτσι γίνεται. Και μου μίλωσε και για δημοσιογραφική διοντολογία. Όλοι ξέρουν από δημοσιογραφική διοντολογία, χωρίς να έχουν σχέση με τη δημοσιογραφία. Τέλος πάντων, ο Αλεξάνδερ Στουμπ, λοιπόν, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, είπε με αφορμή την παρέλαση αυτή, την περίφημη της 9ης Μαΐου που έγινε στο Κρεμλίνο, που φέτος ήταν θλιμμένο, ψυχαλισμένο πεζοδρόμιο, ο Πούτιν ήθελε να σπάσει τη Δύση, αλλά αντί γι' αυτό έσπασε τη Ρωσία.

Steve Winwood λοιπόν εγκαταλείπει του Spencer Davis Group. Είναι η εποχή της ψυχεδέλειας, θα θυμίσω, δεκαετία του 60 προς τα τέλη, και φτιάχνει τους Traffic. Ένα συγκρότημα που είχε δύο περιόδους. Αυτό είναι από την πρώτη περίοδο, το Shanghai Noodle Factory, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Last Exit. Το έφτιαξε το group με τον Dave Mason στην κιθάρα, τον Chris Wood στο σαξόφωνο, το όργανο και το φλάουτο, και τον Jim Capaldi στα drums και στα κρουστά. Πιο ενδιαφέρον ακόμα έχει η ρίση της Sun Applebaum, που γράφει, είναι η ορθογράφος του Atlantic, του εξαιρετικού αυτού εντύπου. Μάλλον εξαιρετική είναι η ορθογράφος, η Applebaum. 4 χρόνια πριν, λέει, ο Βλάντιμιρ Πούτιν πρόσφερε στη Μόσχα και στην επιχειρηματική ελίτ της χώρας μία συμφωνία. Υποστηρίξε τον πόλεμο όμως στην Ουκρανία και σε αντάλλαγμα δεν θα έχετε να ασχοληθείτε μαζί του. Την περασμένη εβδομάδα, λέει, αυτή η συμφωνία έσπασε. Αυτό είναι από τη δεύτερη περίοδο των Traffic, εξαιρετικό άλμπουμ. John Barleycorn Must Die. Η Traffic είναι πια τρίο. Και αυτό είναι ένα αριστούργημα στα keyboards του Winwood που λέγεται Glad.

γράφει στην Καθημερινή ο Αλέξης Παπαχελάς, ο ελέφαντας του αμερικανικού χρέους. Το δολάριο παραμένει το εργαλείο που δίνει στις ΗΠΑ ασύλληπτη ισχύ σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο το στάτους του δολαρίου και κατ' επέκταση των ΗΠΑ απειλείται και από τι. Η διόγκωση του αμερικανικού χρέους έχει αρχίσει να συζητείται ευρύτατα ως ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Το χρέος ξεπέρασε για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες το 100% του ΑΕΠ και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την ίδια πορεία τα επόμενα χρόνια. Οι ιστορικοί που ασχολούνται με τη σχέση ανάμεσα στο χρέος και την γεωπολιτική ισχύ μιας υπερδύναμης επισημαίνουν όμως μια ακόμη στατιστική την οποία θεωρούν εξόχως ανησυχητική. Για πρώτη φορά τα ποσά που πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση του χρέους έχουν ξεπεράσει τις ετήσιες αμυντικές δαπάνες. Με τον Τραμπ να έχει ξοδέψει 25 δισεκατομμύρια στον πόλεμο του Ιράν, αλλά και τις δεσμεύσεις του για νέα εξοπλιστικά προγράμματα, οι ειδικοί προβλέπουν ότι η ψαλίδα θα ανοίξει κι άλλο. Το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να ομονοήσει και να πάρει γενναίες δημοσιονομικές αποφάσεις. Ο αντίλογος σε αυτές τις κινδυνολογικές επισημάνσεις είναι το επιχείρημα που ακούμε συχνά από Αμερικανούς αξιωματούχους. Κοιτάξτε γύρω σας, βλέπετε κάποιο άλλο νόμισμα ή παγκόσμιο σύστημα κανόνων που μπορείτε να εμπιστευτείτε? Κι όμως, και εδώ κάτι αλλάζει. Ένα διευρυνόμενο κομμάτι διεθνών συναλλαγών γίνεται σε κινέζικο νόμισμα. Μεγάλες εταιρείες συνάπτουν δάνεια σε Γουάν και όρους διαιτησίας όχι στο Λονδίνο όπως συνηθιζόταν, αλλά στο Χονγκ Κονγκ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο παραδέχτηκε πρόσφατα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δυσκολευτούν τα επόμενα χρόνια να επιβάλλουν κυρώσεις όπου θέλουν, γιατί θα ενισχύονται άλλα παράλληλα συστήματα. Το περίφημο SWIFT, από το οποίο περνάει η συντριπτική πλειονότητα τραπεζικών συναλλαγών, παραμένει μοναδικό και ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και η Κίνα έχουν καταφέρει να το υποκαταστήσουν.

Αυτή ήταν μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Beth Baccarat. Το έγραψε με τον Hal David. Το Look of Love για το Casino Royale το τραγούδισε η Dusty Springfield και το απογείωσε. Το έκανε παγκόσμια επιτυχία. Να θυμίσω ότι η Dusty Springfield ήταν μεγάλη ντίβα της δεκαετίας του 60, Βρετανίδα που έκανε, διέσχισε τον Ατλαντικό και κέρδισε και το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, το έδωσε στο Herb Albert, τον τρομπετίστα που το τραγούδισε κιόλας, This Guy's in Love With You.

Γράφει και κάτι άλλο ακόμα ο Αλέξης Παπαχελάς. Όσο οι θεσμοί στην Αμερική κλειδονίζονται, όλοι περιμένουν να δουν αν τελικά οι βασικοί αρμοί θα ανταπεξέλθουν στον ιστορικό τους ρόλο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ως το ανώτατο δικαστήριο. Η αμερικανική οικονομία είναι βεβαίως πάντοτε απίστευτα δυναμική και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ μπροστά σε υπηρεσίες και τεχνολογία. Αυτά από μόνα τους όμως δεν διασφαλίζουν την ηγεμονία σε μια υπερδύναμη. Οι αγορές έχουν τον τρόπο να αμφισβητούν αυτό που βλέπουμε επιφανειακά εμείς οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και είναι καρφωμένες στα monitor του Bloomberg. Περιμένοντας τη στιγμή που το επιτόκιο του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου θα μπει στην κόκκινη ζώνη.

What the world needs now is love. Άλλο ένα hit του Bert Baccarat που το τραγουδάει εδώ η Jackie DeShannon. Ο François Macron ξεσπάθωσε. Ο Τραμπ, αυτός ο Τραμπ λέει, μιλάει συνέχεια nonsense, non-stop, και αυτό πάντα οδηγεί σε πραγματικές συγκρούσεις. Εμείς στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, θα προσθέσω εγώ, πληρώνουμε για ένα πόλεμο κάθε μέρα που δεν τον θέλαμε, που τον άρχισε ένας ανόητος. Η Dionne Warwick ήταν η αγαπημένη του. Ένα από τα πολλά που της έδωσε. I'll never fall in love again.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
7: «Μαμά! Άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
9: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Αυτό το σαξόφωνο που ακούτε είναι του David Sanborn. Στο ένα Sunshine που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής ήταν δικό του το άλμπουμ και ήταν καλεσμένος ο Sting. Εδώ ο Sting τον κάλεσε για να φτιάξουν αυτό το υπέροχο It's Probably Me μαζί με την κιθάρα του Eric Clapton. Ο Sanborn ξεκίνησε την καριέρα του με την Paul Butterfield Blues Band. Πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς μεγάλους και στην pop και στη rock και στην jazz. Εδώ είναι ο κόσμος, 9 λεπτά μετά τις 9. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, 15 έως 17 Μαΐου, Athens Street Food Festival. Η Κλαουδία Μάτωλα θα κάνει την εκπομπή της από εκεί την Παρασκευή το απόγευμα. Ο Μιχάλης Καμάκας το ίδιο τη δική του στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής. Βλέπω στις 2 με 4, συγγνώμη. Και έρχονται κι άλλα. Athens Jazz Festival στο τέλος του μήνα. Το πάρτι μας θα ενημερωθείτε αν δεν έχετε ήδη. Και αυτό το σαξόφωνο είναι του David Sanborn.

Λοιπόν, έχω να σας προτείνω και κάπου αλλού να πάτε. Αν θέλετε, απόψε στη εκδόση Πατάκη στην Ακαδημία 65 παρουσιάζουν το βιβλίο του Στέφανου Γερουλάνου «Η καταγωγή του ανθρώπου, μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας». Ο Στέφανος Γερουλάνος είναι ιστορικός και το βιβλίο του γράφηκε στα αγγλικά, είναι μεταφρασμένο. Διάβασα και κριτικές στη New York Times και σε άλλα μέσα. Αν η άποψη, η θεώρηση του Χαράρη και άλλων ιστορικών δεν σας βρίσκει ακριβώς σύμφωνους για το πώς βλέπουμε τον προϊστορικό άνθρωπο και την εξέλιξή του, τότε ίσως έχει ενδιαφέρον να ακούσετε την άποψη του Στέφανου Γερουλάνου, που πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολλά από αυτά που διάβασα ενδιαφέροντα να πει. Διάβαζα επίσης πρόσφατα πόσο το μπλέξιμο αυτών των δύο μουσικών ήταν θεϊκό. Ο Τζέρι Μάλιγκαν στο βαρύτονο σαξόφωνο και ο Τσετ Μπέικερ στην τρομπέτα. Το έχω ακούσει και στους δίσκους που έχω, τους δικούς τους. Αυτό είναι ένα υπέροχο Making Whoopi. Ακούστε πώς μπλέκονται.

Κωνσταντίνος Φίλης, ο διεθνολόγος, γράφει στην Καθημερινή: στρατιωτική υπεροχή, γεωπολιτική αποτυχία. Οι δύο πλευρές, λέει, θεωρούν ότι εξίσου έχουν το πάνω χέρι, αλλά και λιγότερους λόγους να συμβιβαστούν. Επισημαίνει όμως τα σφάλματα των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος θέλει να δείχνει αντισυμβατικός, έχει χειριστεί σε μεγάλο βαθμό ερασιτεχνικά το ζήτημα. Η υπερσυγκέντρωση δυνάμεων για να πιεστεί η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις πριν από την 28 Φεβρουαρίου, ταυτόχρονα δημιούργησε στον ίδιο μια υποχρέωση τρόπον τεινά εκλοβίζοντάς τον να δράσει στρατιωτικά αν δεν επιτυχανόταν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν συνεκτίμησε το ενδεχόμενο ένα καθεστώς που έδινε μάχη επιβίωσης να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα σύμμετρα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις. Έτσι, η Τεχεράνη εν της πράγμαση απέκτησε βέτο για την τύχη του Ορμούς και προκάλεσε ρήγματα στους γειτονές της, αλλά και στη σχέση ορισμένων εξ αυτών με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ δεν απευθύνθηκε στον Αμερικανικό λαό με επίσημο τρόπο μέσω διαγγέλματος για να του εξηγήσει τους λόγους της απόφασής του να επιτεθεί, αδιαφορώντας για την εσωτερική νομιμοποίηση. Δεν ζητήθηκε η έγκριση του Κογκρέσου, με αποτέλεσμα ο πόλεμος να είναι εξ αρχής αντιδημοφιλής στο εσωτερικό και πλέον με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου να αποτελεί πληγή για τον ίδιο. Το 63% των Αμερικανών τον θεωρούν υπαίτιο. Δεν δημιούργησε μια ικανή ομάδα να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις, ενώ οι Ρούμπιο Βάνς κράτησαν εξ αρχής αποστάσεις ασφαλείας. Δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους συμμάχους των ΗΠΑ και έτσι, όταν χρειάστηκε, αυτοί δεν στήριξαν τη Ουάσιγκτον. Πολλές φορές, γράφει λίγο πιο κάτω, φαίνεται σαν οι ΗΠΑ να μην γνωρίζουν ακριβώς τα χαρακτηριστικά και τη φύση του καθεστώτος στην Τεχεράνη, το οποίο διακατέχεται από ιδεολειπτικές αγκυλώσεις με εμποτισμένο το μίσος για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, αλλά και βαθιά ριζωμένη τη δυσπιστία του απέναντι στις προθέσεις της Ουάσιγκτον. Πρόκειται για ένα καθεστώς που αδιαφορεί πλήρως και δεν λογοδοτεί στους συμπατριώτες του. Αυτό του δίνει ένα πλεονέκτημα να αντιστρέφει την πίεση που του ασκείται και είναι διατεθειμένο να απορροφήσει τις καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας, στο βαθμό που ο πόνος που προκαλείται στην παγκόσμια οικονομία είναι σχεδόν ανάλογος.

Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα hit του Μπερτ Μπάκαρα. Εδώ το πήρε πολλά χρόνια μετά ο Άιζακ Χέις, ο μεγάλος αυτός δημιουργός, στο ντεμπούτο του, στο προσωπικό του ντεμπούτο, στο Hot Butter Soul, και το έκανε ένα 12 λεπτό έπος. Διάβασα την άποψη ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι με το Χανταϊό, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μία ακόμα επιδημία που θέλει σοβαρότητα και που δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι δομές υγείας και η συνεργασία μεταξύ των εθνών. Αλλά διαβάζω και στο Πρόταγκον τη συνέντευξη ενός διάσημου δημοσιογράφου, του David Quammen, στη Ρεπούμπλικα. Είμαστε λιγότερο προετοιμασμένοι σήμερα για μια νέα πανδημία σε σχέση με την περίοδο πριν από τον κορονοϊό, που σημαίνει ότι μάλλον δεν μάθαμε τίποτα.

Ζωγραφή στην Athens Voice, η Γεωργία Πανοπούλου. Η εργομισθία ως κοινωνικό κεκτημένο. Στην περίπτωση του ΟΣΥ, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έγιναν επιτέλους έλεγχοι σε 700 οδηγούς αστικών λεωφορείων, δηλαδή περίπου στο 1 τέταρτο της συνολικής δύναμης, που έλειπαν συνεχώς με αναρωτικές άδειες. Από τη διαδικασία προέκυψε μια τουλάχιστον προβληματική εικόνα. 150 οδηγοί επέστρεψαν άμεσα στην υπηρεσία, ενώ άλλοι 250 φέρονται να δήλωσαν πρόθεση αποχώρησης εν ώψη των ελέγχων. Για τους υπόλοιπους, οι έλεγχοι συνεχίζονται. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όλοι αυτοί να δούλευαν αλλού, πολύ απλά, για να βγάζουν τα χρήματά τους, πληρωνόμενοι και από το ελληνικό δημόσιο, μια χαρά. Ένα από τα πρώτα του Steve Winwood στην solo καριέρα του, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Ark of a Diver,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γνωστοί στις αρχές οι 8 που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία και βαρύς οπλισμός. Σε αδιέξοδο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Από την πλευρά της η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη αν οδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία, Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στις 10 από την Ερδένο, πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό το κομμάτι το έχει γράψει ο Ρουίτσι Σακαμότο με το συγκρότημα που είχε στα νιάτα του. Και είναι ένα κομμάτι πολύ σπάνιο στη δισκογραφία, ενώνει. Το έχουν πει και ο Eric Clapton και ο Michael Jackson, αν το πιστεύετε. Ενώνει δύο έτσι εντελώς ετερόκλητους καλλιτέχνες. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Greg Filinganis, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Τρομερός μουσικός και κιμπορντίστας, έχει συνεργαστεί και με τους δύο. Το κομμάτι λέγεται Behind the Mask. Νομίζω ότι μία από τις αιτίες που οι συγκοινωνίες μας, τα λεωφορεία στην Αθήνα είναι τόσο άθλια, είναι και το γεγονός ότι ακριβώς δεν υπάρχει πλαίσιο κώδικα συμπεριφοράς των οδηγών που είναι ικανοί ακόμα και να βρίσουν, ενώ υπάρχουν και μια χαρά άνθρωποι βέβαια και πολλές κυρίες που οδηγούν λεωφορεία και καλά κάνουν. Δυστυχώς υπάρχουν και πολύ άθλιες συμπεριφορές και κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη σε αυτό το θέμα, γιατί αυτός που οδηγάει το λεωφορείο υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και εκπροσωπεί την πολιτεία. Το 1983, αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία του Stevie Winwood. Εδώ είναι ο κόσμος, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Talking back to the night.

Talking Back to the Night. Ο Steve Winwood ηχογραφούσε εκείνη την εποχή στο προσωπικό του στούντιο, στο σπίτι του, και φαίνεται αυτό. Βέβαια είχε και πολύ πρωτοποριακούς ήχους, ειδικά στα keyboards ψαχνόταν πολύ, και αυτό θα φανεί στο επόμενο που θα ακούσουμε λίγο μετά. Με διορθώνεται, είπα Φρανσουά Μακρό, με συγχωρείτε αν το είπα, Εμμανουέλ εννοείται. Η Βρετανία, βλέπω εδώ στην εφημερίδα, δεν πρόκειται να συνέλθει αν δεν φύγει από το λαϊκισμό και αν δεν επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βραδιά θρίλερ για τον Στάρμερ. Περισσότεροι από 60 βουλευτές των εργατικών ζητούν την παραίτησή του. Και αν έχετε αμφιβολία για το τι είναι η Ευρώπη, ο Μάγκελαν Κουέστ το λέει πολύ ωραία. Αυτή η γραφειοκρατία που όλοι την κοροϊδεύεται έφτιαξε μια ήπειρο χωρίς σύνορα, με κοινό νόμισμα και χωρίς πολέμους, σε ένα χώρο που ζουν 450 εκατομμύρια άνθρωποι. Ταξιδεύουν, πληρώνουν, τηλεφωνούν, σπουδάζουν, δουλεύουν, σαν να είναι στη χώρα τους. Αυτό είναι πολιτισμός.

Γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στο News 247. Ανδρουλάκης ή Τσίπρας, πού θα βάζατε τα λεφτά σας? Καλά, εγώ πουθενά, αλλά τέλος πάντων. Έχει νόημα αυτό που ρωτάει. Η συζήτηση για την κατάταξη των κομμάτων στις προσεχείς εκλογές θυμίζει αρκετά την κουβέντα για την τελική βαθμολογία στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Όλοι μπορούν να στοιχηματίσουν για τον πρώτο. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στην κατάληψη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο ντέρμπι, γράφει λίγο πιο κάτω, θα είναι ανάμεσα στο Πασόκ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκτός αν έρθει η Μαρία Καριστιανού και την άξει την μπάνκα στον αέρα. Όμως, επειδή όσο κοιτάζουμε την εικόνα αυτή γίνεται πιο θολή, ας μείνουμε μόνο στους διεκδικητές της δεύτερης θέσης. Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, σε ποιον από τους δύο θα στοιχηματίζετε τα χρήματά σας? Η συζήτηση είναι πρόωρη, αλλά ας την επιχειρήσουμε με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα μπροστά μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θεσμικό προβάδισμα ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, βρίσκεται δηλαδή εκεί που ήταν ο Τσίπρας όταν ξεκίνησε ο βίος της παρούσας Βουλής. Ωστόσο, δημοσκοπικά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιες στιγμές έδειχνε σαν να πατάει σε δύο βάρκες. Στη μια βρίσκονται κεντρώοι, στην άλλη ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέλεσμα ήταν η πρόκληση σύγχυσης στους επιβάτες και των δύο σκαφών. Για τους κεντρώους το Πασόκ άρχισε να θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ και για τους άλλους ήταν σαν ένα ενδυνάμει μετεκλογικός μπαλαντέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δεν διακρίνεται από υψηλό δίκτυο τηλεοπτικής γοητείας, το μπαλκόνι δεν του πάει και τόσο, όμως το μεγαλύτερο του πρόβλημα βρίσκεται στη συνολική εικόνα που εκπέμπει το Πασόκ. Παρά τη σοβαρή δουλειά που έγινε στο προγραμματικό κομμάτι, το κόμμα δεν έχει πείσει ότι κομίζει κάτι νέο με προοπτική. Απ' την άλλη, το Πασόκ είναι ένα κόμμα που διατηρεί μηχανισμό και ερίσματα σε συγκεκριμένους χώρους όπως ο συνδικαλισμός. Αν βγει δεύτερος ο Ανδρουλάκης μπορεί να περιμένει. Αν είναι τρίτος θα πιεστεί αφόρητα για να σχηματίσει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αλέξης Τσίπρας τώρα. Κουβαλάει ένα χαρακτηριστικό που αλλάζει πρόσημο ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Αυτό από τη μία τον καθιστά εξορισμού εν δυνάμει υποψήφιο για το μεγάλο γραφείο του Μαξίμου. Όμως από την άλλη ο πρώτερος βίος του προκαλεί δυσανεξία στο κεντρό ακροατήριο. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο μοναδικός πολιτικός που γύρισε από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ωστόσο αυτό αποτελεί ιστορική παρετήρηση, όχι πολιτικό κανόνα. Ο Τσίπρας υποτίθεται ότι κομίζει το καινούριο. Όμως το παλιό είναι πάνω του λες και έχει κολλήσει στο δέρμα του. Επίσης σε Κάτος, απευθυνόμενος προς την αριστερά, θυμίζει αρκετά τον παλιό εαυτό του. Και αν στο κόμμα του ενταχθεί το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, τότε πράγματι αρκετοί θα πούν ότι το rebranding αφορούσε το κόμμα που απλώς άλλαξε όνομα. Στα ατού του Τσίπρα έναντι του Ανδρουλάκη είναι τα καινούργια πρόσωπα. Την ώρα που στο Πασόκ συζητάνε για την Τζάκρη, ο Τσίπρας μας συστήνει κάποια νέα ονόματα. Δεν γνωρίζουμε τι ψάρια πιάνουν, αλλά πάντα στην αρχή οι νέοι είναι ωραίοι. Ποιος από τους δύο απειλείται περισσότερο από τη Μαρία Καριστιανού? Λογικά απειλούνται όλοι, και ο Μητσοτάκης αν η Καριστιανού σηκώσει κόσμο από τον καναπέ της εποχής. Όμως πιο ευάλωτος δείχνει ο Τσίπρας, καθώς απευθύνεται με μεγαλύτερη εγκύτητα προς το κοινό της διαμαρτυρίας. Τι θα έπαιζα εγώ, καταλήγει ο Κώστας Γιαννακίδης. Μάλλον την ισοπαλία.

Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Norman Whitfield, που μαζί με τον Barrett Strong έγραψαν τεράστιες επιτυχίες για τη Motown, το I Heard It Through the Grapevine, το End Too Proud to Beg, το War, το Cloud 9, το Papa Was a Rolling Stone και αυτό εδώ για τους Rolls Royce. Το κομμάτι λέγεται Car Wash.

Έγραψαν ένα κομμάτι για το πλυντήριο αυτοκινήτων. Ήταν το film τότε που το ζητούσε με τον ίδιο τίτλο το 1976. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο συγγραφέας, γράφει: «Κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο η γλωσσική απορρίθμιση επηρεάζει το δημόσιο βίο μας, αλλά και την πολιτική ασυνεννοησία. Κυρίως όμως επηρεάζει την αλαλία της νεότερης γενιάς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μόνη σοβαρή μεταρρύθμιση, ικανή να ανατάξει το άρρωστο σώμα της παιδείας μας, έχει να κάνει με τη διδασκαλία της γλώσσας». Ο Steve Winwood κάνει την πρώτη του πολύ μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί και μια δεύτερη, το Roll With It.

Love με τη Chaka Khan στο φινάλε. Τώρα θα την ακούσετε. Βγήκε και το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ. Πώς λεγότανε, στο χιλιοστό. Όλοι επισημαίνουν την απάντηση που έδωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ όταν ο Τσίπρας του είπε ότι εκλέχθηκε από το 36% του ελληνικού λαού. Ο Γιουνκέρ του είπε, αν είχα εκλεγεί με το πρόγραμμά σου θα είχα πάρει 80%. Με όλα αυτά που υποσχέθηκες, εννοεί. Και το άλλο, το φρικιαστικό είναι, δεν ξέρω ποιος το καταθέτει, ότι όταν ρώτησε το Γιάννη Βαρουφάκη τι θα κάνετε αν βγείτε από το ευρώ, αυτός απάντησε, έχετε μπερδευτεί. Σαν όπως μιλάνε τα μικρά παιδιά στο δημοτικό. Είμαι ριζοσπάστης μαρξιστής. Θα χορεύουμε στους δρόμους. Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε αυτός εδώ ο Βρετανός. Εξαιρετικά χαρισματικός μουσικός που έφυγε νωρίς λόγω προβλημάτων αναπηρίας και υγείας. The gift for womankind. Ian Dury. You're still asleep. Wake up. But the gift don't seem to mind. And make love to me.

Wake Up. Τελευταίο για σήμερα, ο Μιχάλης Τσιτσίνης γράφει: Νικόλας Φαραντούρης, ευληγησίες. Τους Φαραντούριδες μπορεί να τους μεταβολήσει το Πασόκ χωρίς να αφήσουν αποτύπωμα βαθύ στη φυσιογνωμία του. Τον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα όμως, τι δείχνει η φούρια του Ανδρουλάκη να προλάβει το μανιφέστο Τσίπρα, ανακοινώνοντας ο ίδιος τετραήμερη εργασία λίγες ώρες πρωτού δημοσιευθεί η πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού για 35ωρο χωρίς μείωση αποδοχών. Δείχνει μάλλον ότι ο ετεροκαθορισμός που ξορκίζουν διαχρονικά στο Πασόκ δεν τους απειλεί μόνο από τα δεξιά, από τον ανταγωνισμό με την κυρίαρχη δύναμη. Η ανταγωνιστική έλξη που αισθάνονται από ένα Τσίπρα ο οποίος εγκαταλείπει το rebranding για χάρη του παλιού αριστερού του brand είναι πολύ ισχυρότερη. Είναι ήδη έκδηλη στις μεταγραφές, στα προγράμματα και στο παιχνίδι των συμβόλων. Έχει την πολυτέλεια το Πασόκ να αφαιθεί σε αυτή την έλξη? Αντέχει να μπει στην τροχιά του Τσίπρα? Όχι, είναι η δική μου απάντηση. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Η Βιβία Νικολοπούλου ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Με τι άλλο, με ένα κομμάτι του Μπερτ Μπακαρά. Raindrops keep falling on my head. Από την τρομερή εκείνη ταινία Paul Newman και Robert Redford, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ραντεβού αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε με κάτι χαλαρό και γνωστό από τα παλιά του Thievery Corporation 2000. Από το The Mirror Conspiracy, καλώς σας βρίσκουμε. Καλημέρα, εδώ είμαστε και εμείς. Γιάννης Μητριάδης, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος θα είναι σε λίγο και αυτός εδώ δίπλα μου. Νάτος, τον βλέπω, μπαίνει τώρα στην πόρτα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου θα είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου για τις επόμενες 2 ώρες στο Κόσμος. Καλώς σας βρίσκουμε. Κάντε like στη σελίδα του Κόσμου στο Facebook και στο Instagram. Κόσμος 936. Κατεβάστε και το application της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Echo, να μας ακούτε. Και όλα αυτά για να ακούτε όλες τις εκπομπές και το jazz, Κόσμος Jazz και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε.

και ένα αριθμό σένα του Ρίξα. Τι ήταν αυτή, έτσι όπως την ερμήνευσε ο Ανιτσίτσα Λίμπρε, μια εκδοχή, μια διασκευή που μας είχε κάνει αρκετή εντύπωση όταν είχε κυκλοφορήσει, με αυτή την ομάδα των μουσικών, νομίζω από το Brooklyn η ομάδα αυτή της Νέας Υόρκης. Καλημέρα και από μένα λοιπόν, και να θυμίσω ότι μπαίνουμε πλέον σε μια έτσι πολύ δραστήρια περίοδο γενικώς στα μουσικά θέμα, πράγματα, αλλά και ειδικότερα για εμάς εδώ στο Κόσμος. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτό το τριήμερο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα είμαστε και φέτος στο Athens Street Food Festival, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στον Γκάζι, ακριβώς απέναντι από την Τεχνόπολη. Τις τρεις ημέρες λοιπόν αυτού του δεύτερου Σαββατοκύριακου, δεύτερου τριήμερου μάλλον, που διοργανώνεται αυτή η γαστριμαργική γιορτή, αλλά με γεύσεις έτσι, λίγο finger food, λίγο street food από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Έχει τεράστια ποικιλία και γεύσεων. Και βεβαίως εκεί θα συνοδεύουμε με τις δικές μας μουσικές. Την Παρασκευή θα ακούσετε απευθείας σε ζωντανή σύνδεση από εκεί την εκπομπή της Κλάουντιας Μάτολα 6 με 8 το απόγευμα, και το Σαββατοκύριακο ο Μιχάλης Καμάκας με μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, 2 με 4 κατευθείαν από το Athens Street Food Festival. Ο Γιώργος Πολυχρονίου θα είναι μαζί σας αυτό το Σαββατοκύριακο 12 με 2. Λοιπόν, το ραντεβού μας, απλώς να σας θυμίσουμε. Έχουμε και άλλες ευκαιρίες να το πούμε βέβαια, και έχουμε και άλλα ραντεβού στη συνέχεια μέσα στο Μάιο.

0: Checosa l'amor, Vinicio Caposella.
1: Πώς το πες, πώς το πες. Checosa l'amor.
0: Checosa l'amor.
1: Τι είναι, ναι,
0: ναι, ναι. Ωραία. Βινίσιο Καποσέλα, πάντως αυτό σωστά, δεν το είπα Γιάννη μου.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Ο Βινίσιο Καποσέλα, λοιπόν, ο Βινίσιο ο Καποσέλα θα έρθει και στην Αθήνα ξανά, μετά από αρκετά χρόνια βέβαια, στο Φίχιλ Session. Σε αυτό το φεστιβάλ που ξεκίνησε πέρσι, ήταν ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ εκεί στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Το έγινε και ανακαίνιση εντωμεταξύ σε αυτά, στα καθίσματά του.
0: Ναι,
1: στα καθίσματά του. Καινούργια, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε 16 συναυλίες σε αυτό το φεστιβάλ, το φετινό μέχρι και τον Ιούλιο. Το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά όσο νούπο θα γίνει και αυτό. Ο Βινίσιο Καποσέλα λοιπόν είναι αυτός που θα ανοίξει το φεστιβάλ σχετικά νωρίς. Λιγότερο από ένα μήνα από τώρα, 9 Ιουνίου. 9 Ιουνίου λοιπόν, Βινίσιο Καποσέλα. Δεν ξέρω αν θα παίξει τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε.
1: Θα το παίξει. Έχει
0: πιο. Νομίζω ότι οι τελευταίες του δουλειές είναι λίγο πιο avant-garde από ότι το Checosa
1: l'amor. Να σου πω κάτι. Πιστεύω θα το παίξει για ένα απλό λόγο. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες όταν έρχονται στην Ελλάδα σου λένε τι πιο τραγούδι μου έχει ακουστεί στην Ελλάδα. Και το Checosa l'amor έχει ακουστεί πολύ στην Ελλάδα. Οπότε ναι, φαντάζομαι ότι πιθανότατα θα το εντάξει.
0: Μπορούμε να βάλουμε τα στοιχήματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα. Λοιπόν, στέλνετε τα στοιχήματά σας εδώ στο Viber. Να δούμε αν θα το παίξει ή όχι αυτό το τραγούδι. Εντάξει, μην το πάρετε στα σοβαρά, έτσι. Και αρχίσετε και στέλνετε χρήματα εδώ υπόψη Γιάννη Δημητριάδη και Λεωνίδα Αντωνόπουλου. Εντάξει. Λοιπόν, μετά τον Βινίσιο Καποσέλα πάμε σε μια ωραία, ωραιότατη και αρκετά έτσι blues διασκευή μιας δίσκο επιτυχίας, ίσως της μεγαλύτερης δίσκο επιτυχίας. Now.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γαδά, οι συλληφθέντες της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία γνωστοί στις αρχές βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Κάτω τη Θωραία, δήλωσε στο ΕΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε αδίέξοδο εκεχηρία στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών συναντά το Πρωθυπουργός. Επεκτείνονται δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επιστημό και ζαχαρώδη προϊόντα, καλύπτοντας 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις μισθών έως 20% με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στην οποίο διαγωνίζει το Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ως 31 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ο Ρίσας, αυτή είναι η Ρίσας. Αυτό ήταν το Μουχέρ, από τα πολύ ωραία τραγούδια που έγραψε αυτό το σχήμα. Νομίζω ότι πλέον έχει πάψει να υφίσταται, όμως είχαμε την ευκαιρία να το δούμε ζωντανά και μάλιστα σε ένα από τα φεστιβάλ του κόσμου.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε και μια διεθνή έκθεση που λέει ότι για πρώτη φορά οι ένοπλες συγκρούσεις εκτόπισαν, τις ξεπέρασαν τις φυσικές καταστροφές ως βασική αιτία εσωτερικού εκτοπισμού ανθρώπων. Έτσι, εκτοπισμού δηλαδή των ανθρώπων από τα μέρη τους, από τις περιοχές τους, από τα σπίτια τους. Πάνω από 32 εκατομμύρια φαίνεται από αυτή την έκθεση ότι είναι οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω πολέμων αυτή τη φορά.
0: Οι δύο χώρες που φαίνεται να εντοπίζεται ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του εσωτερικού εκτοπισμού, που στη συνέχεια βέβαια θα επηρεάσει και την διεθνή μετανάστευση ή τα προσφυγικά ρεύματα κατά κάποιο τρόπο, είναι το Ιράν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Αφρική.
1: Όπου γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ και χρόνια, δεν έχουν σταματήσει εκεί οι πόλεμοι πάρα πολλά χρόνια. Το Ιράν για τους προφανείς λόγους του πολέμου. Και χθες έβλεπα και μία μελέτη της Ευρωπαϊκής για το πόσοι εκτοπισμένοι υπάρχουν Ουκρανοί στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι καινούριο, δεν είναι του 25.
0: Όχι, όχι.
1: Διότι για αυτά που λέμε τώρα είναι του 2025.
0: Ναι, γιατί γίνεται η σύγκριση με αυτούς που εκτοπίζονται, τους εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω φυσικών καταστροφών.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εξακολουθεί να παραμένει τεράστιο ζήτημα η κλιματική αλλαγή και η προσαρμογή σε αυτήν, η αδυναμία πολλών πληθυσμών να επιβιώσουν μετά από κυρίως από πυρκαγιές. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
1: Και πλημμύρες, δεν είναι.
0: Πυρκαγιές πρωτίστως και και άλλες καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες κλπ. Οι πυρκαγιές παραμένουν το νούμερο ένα πρόβλημα στον πλανήτη.
1: Οι δασικές, διαβάζω, λέει ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι η πλέον αυξανόμενη αιτία, με 700.000 ανθρώπους οι οποίοι εκτοπίστηκαν λόγω πυρκαγιών το 2025. Και αυτό θα αυξάνει μόνο, γιατί οι δασικές πυρκαγιές μάλλον θα χειροτερεύσουν όσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία του πλανήτη. Λέγαμε ότι περιμένουμε και ένα δύσκολο ζεστό, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Λέγανε και για την Ελλάδα θα είναι πολύ δύσκολο το καλοκαίρι φέτος.
0: Και την επιστροφή του Ελνίνιο, έτσι, το φαινομένο του Ελνίνιο, της υπερθέρμανσης κατά κάποιο τρόπο του πλανήτη και της επίδρασης που έχει στο ρεύμα του κόλπου, που είναι αυτό που ψύχει και θερμαίνει την τη γη έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Δεν ξέρω για πόσο θα παραμείνει. Πάντως, ναι, μην μείνουμε μόνο στο Ιράν και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι και άλλες βέβαια περιοχές όπου οι πόλεμοι οδήγησαν σε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Στο Σουδάν, για παράδειγμα, που συνεχίζει ο εμφύλιος πόλεμος, πάνω από 9 εκατομμύρια συνολικά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δηλαδή έχουν εκτοπιστεί από εκεί. Και μετά είναι η Κολομβία, όπου εκεί οι εκτοπισμένοι έχουν να κάνουν με τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των διαφόρων ομάδων, των καρτέλ.

της κυβέρνησης, των κυβερνητικών μάλλον δυνάμεων κλπ. Η Συρία εννοείται, η Ιεμένη και το Αφγανιστάν. Είναι, αυτές είναι οι βασικές χώρες, περιοχές όπου οι εκτοπισμένοι είναι περισσότεροι από οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό θα το τραγουδήσει τώρα. Να, έλα στοιχήματα είναι αυτά. Αυτό εδώ το τραγούδι του Bruce Springsteen, που το πρώτο τραγούδισε βέβαια η Patti Smith, όπως τα ακούσατε. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν Patti Smith ανοίγει το
1: Λυκαβητό.
0: Το Λυκαβητό, και κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, εντάξει, μετάλλικα ανοίξανε κατά κάποιο τρόπο τις συναυλίες, τις υπαίθριες συναυλίες, αλλά οκ, μιλάμε για άλλου είδους.
1: Μιλάμε για χώρους πιο μικρούς, έτσι, έχει 80.000 κόσμο. Στην ουσία, στο κέντρο της Αθήνας, το πρώτο έτσι live καθαρά αθηναϊκό κεντρικό είναι της Patti Smith στις 15 Μαΐου, τώρα στο Λυκαβητό, στο Δυματικό Θέατρο.
0: Κουαρτέτο. Έρχεται,
1: ναι, με το κουαρτέτο της έρχεται, ναι.
0: Αυτή την Παρασκευή είναι sold out, από όσο ξέρουμε. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Όχι μόνο γιατί ο χώρος δεν έχει άπειρη χωρητικότητα, αλλά και γιατί η Patti Smith κάθε φορά που έρχεται έχει το κοινό της.

0: It's a shame και όσο πλησιάζουν οι μέρες του καλοκαιριού, αν πάει κανονικά το καλοκαίρι και μπορέσουν να γίνει και μπορέσουν να γίνουν τα ταξίδια και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά, θα δούμε, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο χουλιγκανίστικες συμπεριφορές δυστυχώς, σαν και αυτές που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Έβλεπα δύο ειδήσεις που είναι χαρακτηριστικές. Ο ένας, ο γνωστός βλάκς, νάρκης, ο τουρίστας, ο οποίος αποφάσισε να μπει και να κολυμπήσει στο συντριβάνι στη Φοντάνα τη Τρέβη. Ο γνωστός, πιθανότατα Ευρωπαίος ή Βορειοαμερικάνος, μπήκε, κολύμπησε, το πιάσανε. 500 ευρώ πρόστιμο, μυαλό δεν θα βάλει βέβαια. Ο άλλος πολύ πιο σοβαρό περιστατικό στη Χαβά, ένας τουρίστας ο οποίος πέταξε πέτρα σε απειλούμενο είδος φώκιας και μάλιστα τον έχουν και στο βίντεο, και όταν του φωνάζει κάποιος τι πάει να κάνεις εκεί, λέει δεν πειράζει, είμαι πλούσιος, δεν φοβάμαι. Τον έπιασε λοιπόν ένας κάτοικος, τον έκανε μαύρο στο ξύλο, έχει συλληφθεί, τον αφήσαν ελεύθερο, κινδυνεύει με πρόστιμο 50.000 δολαρίων και φυλάκιση ο συγκεκριμένος, ακριβώς επειδή τον ειδοποίησαν ότι αυτό είναι προστατευόμενο είδος και αυτός προσπάθησε παρόλα αυτά να τον σκοτώσει. 50.000 δολάρια και φυλάκιση, και επειδή στην Αμερική οι νόμοι εφαρμόζονται, δεν είναι Ευρώπη που με ένα πρόστιμο 500 δολάρια την σκαπουλάρεις, είναι πιθανό να συλληφθεί ο συγκεκριμένος τουρίστας. Και μάλιστα ο κάτοικος που τον χτύπησε, που τον τιμώρησε εισαγωγικά μετά, πήρε τον μπράβο και του γερουσιαστή της Χαβάης, διαβάζω, του Μπρέντου Νάουα, που τον επένεσε δημοσίως, έτσι, και του δημάρχου της πόλης, που δήλωσε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές και δεν αντικατοπτρίζουν τους επισκέπτες που καλωσορίζει το Μάουι ή το νησί αυτό της Χαβάης. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ο τουρισμός ξεφεύγει όλο και περισσότερο. Οι τουρίστες θεωρούν ότι επειδή έχουν χρήμα και μπορούν να πάνε σε μια περιοχή, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Λέγαμε χτες, λέγανε οι συνάδελφοι για τη γνωστή ιστορία που τη λέγαμε εμείς, Λεωνίδα, προχτές, για την ιστορία με τις ξαπλώστρες το καλοκαίρι και το τι γίνεται με όλο αυτό. Αντίστοιχες περιπτώσεις νομίζω θα δούμε πολλές το καλοκαίρι.
1: Εγώ θα ήθελα να δω, βέβαια, επειδή όπως πολύ ωραία το είπε, στην Αμερική οι νόμοι τηρούνται, να δω και αυτόν ο οποίος χειροδίκησε απέναντι στον άλλον.
0: Να
1: τιμωρείται και
0: μπορεί να πληρώσει και αυτό ένα πρόστιμο.
1: Μπορεί.
0: Ο άλλος πάντως κινδυνεύει.
1: Ήθελα, γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να χειροδικούμε τις ξαπλώστρες, για τις πετσέτες, για τις καφέδες.
0: Εκεί ήταν πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο άθλια η συμπεριφορά, γιατί προσπάθησε να σκοτώσει μία φώκια η οποία είναι και απειλούμενο είδος. Εκεί πέρα ο άλλος έχασε την ψυχραιμία του, δεν έχουν όλο το κρύο αίμα, ας πούμε, να. Να σταματήσουν και
1: όχι, να μην. Καλώς τον σταμάτησε και καλώς θα τιμωρηθεί όπως προβλέπετε. Απλώς η χειροδικία δεν είναι ακριβώς για να
0: λες μπράβο. Δεν είπαμε ότι είναι. Όχι. Φαντάζομαι αυτός θα πληρώσει και αυτός κάποιο πρόστιμο, αλλά ο άλλος κινδυνεύει και με βαρύτερο πρόστιμο και πιθανώς και με προσωποκράτηση. Θα δούμε τι θα γίνει.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
8: Wow!
7: Ονειρεύεσαι?
8: Όχι!
7: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
9: Ain't no sunshine when she's...
10: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
9: It's not warm when she's away.
10: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
9: Don't go changing.
10: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: τουρκικός καφές, έτσι τουλάχιστον τον ονομάζουν οι Μπάλτους. Αυτό το τρίο από την Κολομβία, του Μπαλτάσαρ Αγκύρε Κολμενάρες, του κιθαρίστα. Το τρίο από την Κολομβία που θα τους δούμε 11 Ιουλίου στην Αθήνα, στο Release, την ημέρα των Thievery Corporation και των Wailers. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Μπάλτους. Καλημέρα, να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε κόσμο στους 93,6. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακούτε την. Όχι, δεν την ακούτε, αλλά.
1: Δεν την βλέπετε.
0: Την νιώθετε. Ούτε τη βλέπω. Πώς να την δούμε. Δηλαδή, εδώ εμάς δεν βλέπουν. Πώς θα δουν και την Παναγιώτα. Ναι, δηλαδή, δεν γίνεται. Κρυμμένη την έχουμε ούτως ή άλλως, αλλά. Εκεί πίσω από τα κουμπάκια την ακούτε στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσω επίσης ότι μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις και από το cosmosradio.gr παντού. Και να σας κάνω πάλι έτσι και μια υπενθύμηση για το τριήμερο το οποίο θα μπορούμε να βρεθούμε και από κοντά στο Athens Street Food Festival στο Γκάζι. Από την Παρασκευή με την Κλώδια Μάταλα 6 με 8 ζωντανά από το χώρο του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΥ στο Γκάζι. Και το Σάββατο και την Κυριακή με τον Μιχάλη Καμάκα εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο 2 με 4 ζωντανά από τον Γκάζι στην ώρα του, 12 με 2 Σάββατο και Κυριακή, ο Γιώργος Πολυχρονίου. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια αυτά. Προς το παρόν ένα ωραίο και δηλαδή πιο κλασικό δεν γίνεται, θα έλεγα. Ενώ ντουέτο από τα καλύτερα ενδεχομένως στην ιστορία της δισκογραφίας. Heaven, I'm in heaven.

Σπουδαία συνεργασία, μοναδική συνεργασία αυτή των U2 με τον BB King το 1988 με την κιθάρα του, έτσι να είναι κρυστάλλινη να ακούγεται, και ερχόμαστε στο σήμερα. Η Ιόκα Ιβι Οκάουο, δεύτερο σίγγλα από το άλμπουμ που ετοιμάζει σιγά σιγά. Αυτό είναι το The Road.

0: Αυτό ήταν ο Ρασίτα Χα το 2006 όταν έβγαλε αυτό, 6-7 όταν έβγαλε αυτό το άλμπουμ, το D1-2,
1: του D1-1,
0: ναι, του κλασικού D1 δηλαδή. Ο Ρασίτα Χα.
1: Το Ecout Moi Camarade.
0: Άκουσε με σύντροφε.
1: Σύντροφε.
0: Σύντροφέ μου, όχι με αυτή την έννοια το σύντροφε.
1: Γιατί.
0: Πέθανε από καρδιακή προσβολή λίγα χρόνια μετά, στα 59 του. Έπασχε από ένα σύνδρομο δυστυχώς που θεωρούσαν όλοι ότι είναι μεθυσμένος και έλεγε: έχω βαρεθεί να με θεωρούν ότι είμαι μεθυσμένος στη σκηνή. Είχε αυτό το σύνδρομο που είχαν την ισορροπία του. Δεν ήταν ότι ανέβαινε σκηνή. Τον είχαμε δει, θυμάσαι.
1: Είχαμε και ζωντανά, βέβαια.
0: Και στην Αθήνα, στο βούμα της Αθήνας.
1: Και νομίζω είχε παίξει και στο. Ή στον Γκαγκάριν ή σε κάποια από αυτά, δεν θυμάμαι σε ποιο. Αρκετά χρόνια πριν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Σοχοίδης. Σε αδιέξοδο οικεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Επίτροπος Αρμόδιος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεκτείνονται δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επισυστισμό και ζαχαρόδι προϊόντα, καλύπτοντας 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις μισθών έως 20% με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
0: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com
2: cosmosradio.gr.

6. Και να θυμίσω βέβαια ότι από τα live αυτού του Παρασκευού Σαββατοκύριακου δεν είναι μόνο η Patti Smith την Παρασκευή στο θέατρο του Λυκαβητού που σας λέγαμε και νωρίτερα, αλλά και η Tina Rewen στο Floyd, η Tina Rewen που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα άλμπουμ με συνεργασίες. Δεν μας είχαν συνηθίσει σε κάτι τέτοιο, κρατώντας βέβαια τον ήχο, αυτό τον ήχο του desert rock όπως έχει χαρακτηριστεί. Και υπήρξαν άλλωστε και οι προτεργάτες αυτού του ήχου, μετά ακολούθησαν και πολλά άλλα σχήματα με μουσικούς από τη φυλή των Tuareg, αλλά η Tina Rewen ήταν αυτοί που ύψωσαν έτσι τον φανό της μουσικής αυτής, του ήχου αυτού. Λοιπόν, θα είναι το Σάββατο στο Floyd, στην Tina Rewen, οπότε έχετε επιλογές μετά το Street Food Festival να πάτε να ακούσετε live

Να κι άλλο Paradise, αρκετά διαφορετικό από αυτό της Αντέ. Από την Σέου, από τη Βραζιλία, και το άλμπουμ Un Gosto de Sol.

Αυτή είναι η εκδοχή της Βραζιλιάνας της Σέου στο Paradise, τη Σαντέ. Την καλημέρα μας εδώ στα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου από το Γυμνάσιο Σπάτων που ήρθαν στο στούντιο να μας επισκεφθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τους ξαναγήσει η Παναγιώτα Χρονοπούλου στα άδυτα της ηχοληψίας.

λίγο πίσω στο χρόνο, πολύ πίσω στο χρόνο. 1970 για κάποιον που γίνεται σήμερα 85 ετών. Ο Eric Burdon έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Αυτό ήταν από τα πολύ ωραία τραγούδια που ηχογράφησε μαζί με τους War και το άλμπουμ Eric Burdon The Clearest World 1970, αφού είχε αποχωρήσει πλέον από τους Animals. Αφού είχαν διαλυθεί μάλλον τότε οι Animals. In a big field of tall grass, I lay there in the sun and felt it caressing my face. As I fell asleep and dreamed, I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie.

0: Spill the Wine, χρόνια πολλά λοιπόν εδώ στον κύριο Eric Barton, μόνιμο κάτοικο Αθηνών και περιχώρων τα τελευταία αρκετά χρόνια, οπότε ελπίζουμε να μας ακούει, τις ευχές και την αγάπη μας. Λοιπόν, έτσι πήγαν τα πράγματα, σε λίγη ώρα ο Γιώργος Μουχταρίδης θα είναι εδώ να παίξει τις δικές του μουσικές.
1: Για δύο ώρες θα είναι μαζί σας εδώ, στον κόσμο και τους 93,6 ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Είπανε και το χρόνο που φρόντισε τον ήχο, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Εγώ την ανακάλυψα πριν από 10 ημέρες, την Dorothy Ashby. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος που μιλάγαμε λίγο μπαίνοντας εδώ, πριν πω μάλλον πριν βγει από το στούντιο αυτός, την ξέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή εδώ η σπουδαία μαύρη αρπίστα της jazz, η οποία ηχογράφησε εξαιρετικά πράγματα στα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ ένα από αυτά, A Little Sunflower, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια που εγώ το ακούω στο repeat αυτές τις μέρες. Θα το ακούσετε κι εσείς μαζί μου αυτές τις μέρες, μέχρι και την Παρασκευή τουλάχιστον, μέχρι να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι εισαγωγής. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Καλό μεσημέρι. Η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12. Η θερμοκρασία στην πόλη είναι γύρω στους 25 με 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Είναι 7 λεπτά μετά τις 12 και ο Γιώργος Μουθαρίδης είναι στην παρέα μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρας και Παρασκευή, εδώ, στον κόσμο και τις 93,6. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο για τις επόμενες 2 ώρες. Θα είμαστε μαζί, όπως είμαστε και μαζί σας καθημερινά. Τι να κάνουμε, είναι μια υπέροχη, για μένα τουλάχιστον, ένα υπέροχο 2 ώρο και μια υπέροχη στιγμή.

Το τελευταίο άλμπουμ της Ray εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τα μυθιστορήματα του Χαρούκι Μουρακάμι, που κάποια στιγμή χάνεσαι μέσα και χαώνεσαι μέσα στην αφήγησή του και στον τρόπο με τον οποίο λέει τις ιστορίες. Συνέρχεσαι κάποια στιγμή, πιάνεις μια κορυφή φοβερή, μετά πιάνεις κάτι επόμενο, μετά μπορείς να ξαναχαθείς μέσα στους δεδάλους του δικού του σύμπαντος. Έτσι κάπως είναι και αυτό εδώ το τελευταίο άλμπουμ της Ray. Εδώ ακούσαμε το Click Clack Symphony, με το οποίο, στο οποίο μάλλον συμμετέχει και συνεργάζεται με τον σπουδαίο και πολύ βραβευμένο Hans Zimmer. Η Ray, που νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια της χρονιάς αυτής που τρέχει, το 2026. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, www.cosmosradio.gr. Με αυτόν τον τρόπο μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Earth Echo. Πολύ απλά το έχετε στις συσκευές σας και το κουβαλάτε μαζί σας και μας ακούτε σε πολύ καλή ποιότητα. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά, αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά ή στο αυτοκίνητο, και φυσικά μέσα από τις τηλεοράσεις σας, στις πλατφόρμες streaming και κυρίως στο Netflix. Τι άλλο, τσατάρουμε όπως γίνεται καθημερινά μέσα από το Viber Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ευχές, παρατηρήσεις, σχόλια, τα πάντα.

Το περίφημο Baltimore του Randy Newman που το γνωρίσαμε και το αγαπήσαμε με τη φωνή της Νίνα Σιμών. Εδώ το ακούμε με τη φωνή του Winston McAnuff. Έλεγα πριν για τη Ray και για το κομμάτι αυτό που ακούσαμε, το Click Clack Symphony, ένα από τα πολύ ιδιαίτερα κομμάτια του δεύτερου της και πολύ έτσι πολύ ακουσμένο, αλλά και ένα άλμπουμ που του έχει βγάλει το καπέλο όλος ο διεθνής τύπος. Η ίδια ετοιμάζεται για την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, ως ηθοποιός όμως, όχι γιατί ήδη έχει παίξει τον εαυτό της, την τραγουδίστρια δηλαδή, στο περίφημο Black Rabbit που την είχαμε ακούσει να τραγουδάει και το What a Difference a Day Made που το έχετε αγαπήσει κι εσείς εδώ αρκετά. Η ίδια ετοιμάζεται λοιπόν να παίξει τον πρώτο της ρόλο στην σκηνή σε μια ταινία που λέγεται Lineage και την σκηνοθετεί ο Γιάν Ντεμάντζ. Ο Γιάν Ντεμάντζ, ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι ενεργός από το 2014, θα βρίσκεται μαζί με την Γαλλίδα ηθοποιό, τη σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιό, την Ιζαμπέλ Υπέρ, η Ρέι, η οποία το όνομά της είναι Ρέιτσελ Κίν, όπως ξέρετε ήδη πολλοί από εσάς. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο ρόλο θα υποδηθεί, το story όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι γυρισμένο στο σημερινό Λονδίνο, θα είναι γυρισμένη η ταινία. Ο λόγος για έναν πατέρα, τον Ταρίκ, ο οποίος αποφυλακίζεται και θέλει να κάνει μια καινούργια ζωή και μια καινούργια αρχή για το παιδί του, για την κόρη του. Ο ίδιος όταν βγαίνει από τη φυλακή καταλαβαίνει όμως ότι ενώ θέλει να κάνει ένα ξεκίνημα, τελικά βρίσκεται και πάλι να τον τραβάει ο υπόκοσμος του Λονδίνου εκείνη την περίοδο. Μάλιστα η μητέρα του, η ίδια η μητέρα του, είναι τελικά και ένα από τα αφεντικά του εγκλήματος στο ίδιο το Λονδίνο. Έχει ενδιαφέρον. Χρόνια πριν, σαν σήμερα.

Τι να πρωτοποιήσει για αυτό το τραγούδι, για την εισαγωγή του, για την μπαχική του ακολουθία στις συγχορδίες και στη μελωδία, για τους στίχους του, για την έμπνευση, για το γεγονός ότι είναι ένα από τα, μαζί με τον Bohemian Rhapsody, είναι μέσα στα 10 σημαντικότερα τραγούδια που κυκλοφόρησαν από το 1967 και μετά στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το γεγονός ότι ο Keith Reed, παίρνοντας, που έγραψε το μεγάλο κομμάτι των στίχων και την έμπνευση, παίρνοντας αφορμή από μια ατάκα που άκουσε σε ένα πάρτι, έγραψε ένα τραγούδι το οποίο περιέγραψε με τον ωραιότερο τρόπο και την εποχή εκείνη, αλλά και το καλοκαίρι της αγάπης που ερχόταν, αφού είναι μια σχέση ερωτική η οποία μετατρέπεται και σε σεξουαλική. Λίγο πριν από τις 12:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θόρεα Αυθιότητας με ηλία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θόρεα, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτό θα τα βρουν, όπως είπε, οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Επίτροπος Αρμόδιος για το κράτος δικαίου στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές αντιεξουσιαστές. 7 τραυματίες σε 8 προσαγωγές, προχώρησε η αστυνομία. Σε αδιέξοδο η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθαν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
3: Λουπουρτούνι.
2: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους. As tears go by, εδώ στον κόσμο και του 93,6, μια πολύ ωραία διασκευή. Διαβάζω κάτι ακόμα στον Guardian, βγήκε πριν από μία ώρα. Όσοι λέει εμπλέκονται ή όσοι ασχολούνται καθημερινά ή εβδομαδιαία τουλάχιστον μία φορά με τις τέχνες και την κουλτούρα, δηλαδή πηγαίνοντας σε γκαλερί, σε μουσεία, ή οι ίδιοι αναλαμβάνοντας έναν ρόλο πιο δημιουργικό και πιο έτσι συμμετοχικό, δηλαδή το να συμμετέχουν σε μια χοροδία ή το να κάνουν κάποια κάποιου είδους χειροτεχνία, είτε καλλιτεχνική είτε όχι, φαίνεται ότι από μια έρευνα που προέκυψε, φαίνεται ότι αργεί το βιολογικό τους ρολόι να μεγαλώσει. Δεν σημαίνει ότι ζουν περισσότερο. Η έρευνα λέει ότι δεν σημαίνει ότι αυτός ο οποίος ασχολείται με τις τέχνες και με τον πολιτισμό, ότι είτε με τον έναν τρόπο του ακροατή ή του θεατή, είτε με τον άλλον, το πιο δημιουργικό, ότι θα ζήσει περισσότερο, αλλά επιβραδύνεται τη φθορά του βιολογικού του ορολογιού. Μάλιστα, φάνηκε, αποδείχθηκε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται έστω και μία φορά την εβδομάδα με κάποια μορφής τέχνη, μειώνεται η γύρανση του βιολογικού του ρολογιού κατά 4% και περίπου στο μισό γίνεται όταν κάποιος κάνει κάτι αντίστοιχο με αθλητική δραστηριότητα, που σημαίνει ότι το να ασχολείται κανείς με την τέχνη και τον πολιτισμό του δίνει ακόμα περισσότερη νεότητα, να το πω έτσι, ή του χαρίζει μικρότερη βιολογική γύρανση στο εσωτερικό του ρολόι. Αυτά θα γίνουν και άλλες έρευνες και θα ακολουθήσουν, αλλά ήδη από μόνο το έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, για παράδειγμα, αν κάποιος άνθρωπος, να το πω απλά τώρα, με ρωτάει κάποιος φίλος, τελικά σου άρεσε ο δίσκος της Ray, και λέω ότι τον βρίσκω έτσι να είναι μια πρόκληση πολύ ενδιαφέρουσα το να ακούει κανείς αυτό το δίσκο. Δηλαδή, κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση, και κάπως έτσι φαντάζομαι είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.

Καρλαμπρούνι του Κιθ και της Ανίτα. Η Ανίτα Πάλεμπεργκ είναι αυτή. Ο Κιθ είναι ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο ένας και μοναδικός Κιθ. Δεν υπάρχει δεύτερος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και μάλιστα ετοιμάζει και δίσκο, όπως ακούσαμε και χθες και όπως και ακούσατε και την περασμένη εβδομάδα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Μου γράφει ένας φίλος και με πρόλαβε. Μου λέει: τι κάνετε, είδατε τη σειρά Legends? Την ξεκίνησα εχθές το βράδυ και, παρότι ξεκίνησα αργά, είδα τα δύο πρώτα επεισόδια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βασίζεται σε μια αληθινή, σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν στην αρχή της δεκαετίας του 90 στην Αγγλία, όταν είχαν αρχίσει να πυκνώνουν ανεξαρτήτου τάξεως και οικονομικής ή κοινωνικής καταγωγής οι θάνατοι από ηρωίνη σε τρεις μεγάλες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή στο Λονδίνο, στο Λίβερπουλ, νομίζω και κάπου αλλού στο Μάντσεστερ, δεν θυμάμαι την τρίτη πόλη. Εν πάση περιπτώσει, τότε η Μάργαρετ Θάτσερ είπε ότι θα σας κυνηγήσω μέχρι τέλους, θα σας εξαφανίσω, και έστησαν μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα μέσα στο τελωνείο, γιατί όπως λέει μέσα εκεί το story, το ναυτικό δεν μπορεί να κυνηγάει στη στεριά και ο στρατός στη στεριά δεν μπορεί να κυνηγάει στη θάλασσα. Οπότε το τελωνείο είναι αυτό που είχε τις μεγάλες δυνατότητες και τις άπειρες δυνατότητες για να κυνηγήσει αυτούς που φέρναν την ηρωίνη. Και όντως το ταξίδι ξεκινάει από πολύ μακριά, όπως καταλαβαίνετε. Ξεκινάει από το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράν, Τουρκία και στο τέλος καταλήγει, και υπάρχουν και Έλληνες μέσα, ακούγονται και κάτι ωραία νησιώτικα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, έχει και πάρα πολύ ωραία μουσική η σειρά, 90s, δηλαδή Jesus and the Mary Chain, Stone Roses, Happy Mondays και πολλά πολλά ακόμα.

Εδώ είμαστε, είναι λίγα λεπτά πριν από τη μία, πάντα στον κόσμο, 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε με την... όλα μπερδεύτηκαν τώρα ξαφνικά. Αυτό που ήθελα να πω πάντως είναι το εξής, επειδή μου γράφει ένας, μια φίλη μάλλον, μου γράφει το εξής, ότι εμείς ξεκινήσαμε και είδαμε και τελειώσαμε τον Καστανάνθρωπο. Το ξεκίνησα κι εγώ, αλλά... έχουν αρχίσει να μου φαίνονται λίγο αρρωστημένα αυτά τα σκανδιναβικά νουάρ. Το ίδιο έπαθα πρόσφατα και με τον Γιον Νέσμπο, και κυρίως γι' αυτό και ξεκίνησα χθες το Legends, το οποίο με κράτησε για μέχρι πολύ αργά και νομίζω ότι είναι από τις πολύ μα πολύ ωραίες σειρές. Καλημέρα σε όλους, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τη μία, όπως έλεγα πριν. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε μέχρι τις 2 και σήμερα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολυεσπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αυτά εδώ είναι τα μελλοντικά οράματα ή αλλιώς Future Visions από τους Kerala Dust εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε. Είναι 7 λεπτά μετά τη μία. Μας ακούτε μέσα από το www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε μέσα από το AirTeco. Κατεβάζετε δωρεάν την εφαρμογή και κουβαλάτε το ραδιοφωνό σας και την εκπομπή σας την αγαπημένη ανά πάσα στιγμή και την ακούτε. Και φυσικά μέσα από τα ραδιοφωνάκια, ψηφιακά και αναλογικά, σε σπίτι, δουλειά και αυτοκίνητο. Τσατάρουμε όπως γίνεται καθημερινά μέσα από το Viber Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με κάπα. Μου έστειλε μια φίλη πριν από λίγο την είδηση, τώρα θυμήθηκα, την είχα διαβάσει και εγώ χθες, δεν της έδωσα την πρέπουσα σημασία. Μου λέει ότι το 2027 θα είναι έτοιμο το πρώτο μουσείο των Beatles στο Λονδίνο, στην οδό Savile Road στο 3, εκεί δηλαδή στο rooftop, στη στέγη δηλαδή, όπου έκαναν την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση οι Beatles τότε, παίζοντας το Get Back, στο κτίριο που ηχογραφήθηκε και το Let It Be. Ο Paul McCartney και ο Ringo Starr δήλωσαν ότι ανυπομονούν να δουν το μελλοντικό μουσείο, το Future Visions, δηλαδή που έλεγα και λίγο πριν με τους Kerala Dust.

Καλοδεχούμενος πάντα ένας καινούριος Ιμπραήμ Μαλούφ, αλλά μην ξεχνάμε ότι κομμάτια σαν και αυτό εδώ πρέπει να τα γράφει την ώρα που βγάζει τα παιδιά, τα παίρνει τα παιδιά χεράκι και τα πηγαίνει μέχρι τη στάση του λεωφορείου για να περάσει το σχολικό να τα πάρει. Δηλαδή είναι κάτι που το γράφει περίπου όσο του πάρει, όσο του παίρνει να το ηχογραφήσει, 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Και πάντα όμως αυτή η φρεσκάδα και αυτή η ενέργεια που έχει ο ήχος του και το παίξιμό του είναι μοναδικά, ακόμα και αν παίξει 4 και 5 νότες όλες και όλες. Καλημέρα λοιπόν για άλλη μια φορά. Εδώ είμαστε πάντα στον κόσμο και στο 93,6. Σκεφτόμουν ότι αυτή είναι η εβδομάδα που ο άξεστος καουμπόης από τη Δύση θα φύγει να πάει να συναντήσει έναν πολιτισμό περίπου 3.000 χρόνων. Έναν πολιτισμό που ξέρει ότι η ισχύ και η δύναμη δεν προκύπτει από την επιβολή, αλλά κυρίως από τον αυτοέλεγχο, και θέλω να του ευχηθώ καλή τύχη, γιατί εκεί που πάει αυτή την εβδομάδα, δηλαδή στην Κίνα, θα τα βρει πολύ δύσκολα και πολύ σκούρα. Άλλωστε, όπως συνηθίζουν να λένε οι Κινέζοι στην δικιά τους φιλοσοφία, όταν λέει τσακώνεσαι με κάποιον, κάτσε στην άκρη, λέει, του ποταμού, και μετά από λίγο θα δεις το σώμα του να επιπλέει και να κατεβαίνει πηγαίνοντας προς τα κάτω. Γιατί ξέρουν ότι ο χρόνος είναι η μεγαλύτερη, και η υπομονή είναι η μεγαλύτερη ίσως αρετή για έναν άνθρωπο. Επίσης ξέρουν ότι η καλλιέργεια και η μεταμόρφωση του ατόμου δεν προκύπτουν, λέει, από την εσωτερική αναζήτηση ενός κρυμμένου αληθινού εαυτού, όπως λέμε πολλές φορές, στη Δύση, αλλά από την καλλιέργεια του νου και των συναισθηματικών μας αντιδράσεων στα απρόβλεπτα γεγονότα του κόσμου. Αυτά τα ξέρουν όλα 3.000 χρόνια, οπότε ας πάει τώρα να τους πει τα δικά του. Και εμείς θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Royal Albert Hall, όπου θα συναντήσουμε στα περσίνα BBC Proms στην Florence.

Νομίζω πριν από 2 χρόνια ήταν και όχι πριν από 1. Είναι μια συναυλία που ήθελα πάρα πολύ να τη δω. Δεν τα κατάφερα. Έψαξα για εισιτήριο τότε στο Royal Albert Hall μαζί με τον Jules Buckley στην διεύθυνση της ορχήστρας, ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της φιλαρμονικής του BBC και ένα από τα πολύ ιδιαίτερα ονόματα της διεύθυνσης, ένας μαέστρος δηλαδή από τους καινούριους που έχει πολύ μα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει ότι είστε εδώ στον κόσμο και τους 93,6, όπως κάνετε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή 12 με 2.

Jay Lennon Gouda και Doctrine of Love εδώ στον κόσμο του 93,6. Φέτος γιορτάζουμε και τα 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας, του Athens Jazz Festival δηλαδή, και υπάρχουν φυσικά μεταδόσεις απευθείας του προγράμματος από την Τεχνόπολη, Δευτέρα 25, ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ, με τις αφιερωματικές φέτος ελληνικές μουσικές παρουσίες. Παρασκευή 29 Μαΐου επίσης, σε μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και φυσικά το Σάββατο με το μεγάλο πάρτι 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το 5ο Κόσμος Jazz Party. Ετοιμαστείτε όλοι. You know the hardest thing. Με ελεύθερη είσοδο πάντα. Και με την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11 μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα live. Καλύτερα από ό,τι το λέει η Λουκία δεν μπορώ να το πω, αλλά εντάξει, ελπίζω να το πήρατε το μήνυμα. Σάββατο 30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 2-17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθεια ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Στη Γαδά οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε επικοινωνία με τους 2 πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίες. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεν έχετε καμιά πιτσιρίκα, περπατάει τα 80 όπως λέμε, γεννήθηκε 30 Δεκεμβρίου. Μην την έχετε καμιά πιτσιρίκα, περπατάει τα 80 όπως λέμε, γεννήθηκε 30

ιδιαίτερη εμφάνιση της για, όπου συμμετείχαν και οι Έλληνες βέβαια δημοσιογράφοι και η δημοσιογραφική αποστολή ελληνική, τους πήγε όλους και είδαν έστω ένα μισάωράκι έτσι με ένα κουαρτέτο, το γνωστό κουαρτέτο που παίζει η Πάτη Σμιθ εδώ και χρόνια και βρισκόταν στην Βενετία. Αν κάποιος την ακολουθεί βλέπει ότι τα ταξίδια της και τι κάνει και πόσο πολύ αγαπάει το να τραβάει φωτογραφίες και να γράφει σχόλια. Η ίδια πριν από καιρό κυκλοφόρησε το βιβλίο της, το οποίο μιλάει για την παιδική της ηλικία και κυρίως για τα βιβλία που διάβαζε μικρή, τόσο εμπνεόμενη από τον πατέρα της, ο οποίος αν και εργάτης σε εργοστάσιο, του άρεσε πάρα πολύ να διαβάζει και διάβαζε την παλιά, την Καινή Διαθήκη, το Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Κομφούκιο. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που παρότι δεν είχε τυπική εκπαίδευση, διάβαζε ασταμάτητα, όπως και η μητέρα της, και γι' αυτό τους μιμήθηκε. Ένα από τα αγαπημένα της βιβλία είναι ένα βιβλίο με Ιρλανδέζικα παραμύθια, με ιστορίες δηλαδή πολύ ιδιαίτερες, και μάλιστα εκεί είχε βρει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα, το οποίο το μετέφερε σε μια συζήτηση που έκανε με τους δημοσιογράφους. Εκεί λοιπόν λέει το εξής η ίδια, όπως το διάβασε το βιβλίο: «Όλες μας οι επιθυμίες εκτός από μία χάνονται, φεύγουν και εξαφανίζονται. Η μόνη που κρατάει είναι η επιθυμία μας για τη σοφία». Και όταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λέει αυτή την ατάκα μέσα στο παραμύθι το Ιρλανδικό, για ποιο λόγο κρατάει τη σοφία, ούτως ώστε λέει να γράψει ένα ποίημα. Και αναρωτιέται μετά η δημοσιογράφος προς την Πάτη Σμιθ, για ποιο λόγο επιλέγει να γράψει ένα ποίημα αφού έχει κατακτήσει τη σοφία. Και θα σας πω σε λίγο την απάντηση.

Είμαστε λοιπόν εκεί όπου η Πάτι Σμιθ εκμυστηρεύεται ότι ένα από τα αγαπημένα της βιβλία που της διάβαζε μια κυρία όταν ήταν 5 ετών, μια έτσι μεγάλη κυρία, η Άγγι όπως τη λέει, από την Ιρλανδία, ήταν κάτι ιρλανδέζικα παραμύθια και ιστορίες. Αυτό λοιπόν το αγαπημένο της είναι αυτό που λέει, ότι από όλες μας τις επιθυμίες η μόνη που παραμένει είναι η επιθυμία για να γίνουμε σοφότεροι. Και τι την κάνουμε όταν γινόμαστε σοφότεροι? Γράφουμε ένα ποίημα. Οπότε τη ρωτάει η δημοσιογράφος, γιατί λέει ένα ποίημα? Είναι, λέει, για μένα είναι, το ποίημα είναι σαν ο άρτος της ζωής. Δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να αναλύσει, λέει, και δεν είμαι άνθρωπος που μπορείς να εξηγήσει τα πράγματα. Αλλά για μένα η αληθινή ποίηση είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς και ίσως μια από τις ευγενέστερες έτσι, διαδικασίες ανθρώπινης δημιουργίας. Υπάρχουν εκατομμύρια βιβλία με ποίηματα και χιλιάδες βραβευμένοι ποιητές, αλλά για μένα, όταν μιλάω για ποίηση, υψηλή ποίηση, μιλάω για κάτι τόσο μοναδικό που μόνο ένας πολύ μεγάλος ποιητής μπορεί να γράψει, όπως για παράδειγμα ο Αρθούρος Ρεμπό, η Σίλβια Πλάθ ή ο Ντίλαν Τόμας, κάποιος που γράφει μόλις 10 από αυτά. Χρόνια πολλά και στο Steve Winwood, τον κιθαρίστα που κάποια στιγμή τον συναντήσαμε και με τον Στράφη και με τον Έρη.

Και μια και συζητάμε για την συναυλία της Patti Smith αυτή την Παρασκευή, μου λέει μια φίλη, τι ώρα που ήρθε η εποχή που δεν ξέρουμε σε ποια συναυλία να πρωτοπάμε. Ισχύει και αυτό. Να σας πω ότι η συναυλία ξεκινάει στις 8.30, η μπάντα είναι στημένη στο κέντρο, άρα θα πρέπει να πάμε νωρίς, εκτός αν θέλουμε να μας χαζεύει όλο το θέατρο όταν θα μπαίνουμε. 8.30 αρχίζει, είπαμε. Ας κάνουμε το χατήρι τουλάχιστον της Patti Smith και ας ανέβουμε νωρίς. Πάρτε και μια ζακετούλα, νομίζω ότι θα τη χρειαστείτε, ό,τι και να γίνει. Πολύ καλωτός πάντα ήταν μια πνοή δροσιάς.

Αργία σου που λύνει ήδη εδώ, έτοιμη για τις επόμενες δύο ώρες από τον Γιώργο Μουχταρίδη και την Βίβια Νικολοπούλου που φρόντιζε τον ήχο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Έτσι δεν είναι, δεν έχουμε κάτι αύριο. Οπότε σας αφήνω στα χέρια και στη φωνή της Λουγία Σούπουλη. Τα λέμε ξανά αύριο, κλείνουμε με δύο κομματάκια. Ένα Dr. John, μάλλον μια Melody Gardot και ένα Dr. John. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κλασικό jazz κομμάτι από το 1955 στην ολοκένουρια εκτέλεση όμως του Αμερικανού και μουσικού και ηθοποιού του Jeff Goldblum, και στα φωνητικά μαζί του ήταν η Melody Gardot. Μίστη λοιπόν για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα, και έρχεται ακόμα ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Oscar Brown Jr., που συνδύασε και jazz και soul, έφερε όμως και θεατρικότητα στη jazz σκηνή. Πάμε να τον ακούσουμε από το 1962 στο κομμάτι Sing Hallelujah, Oscar Brown Jr. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Dancing, Hallelujah, και 9 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Η Vivian Νικολοπούλου είναι σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στην Ιταλία. Ο Μάριο Μπιόντι έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας εδώ από τη φοροτιμή στον Herbie Hancock. Καλησπέρα σε όλους.

Χαμηλός και δροσερός ήχος από τον Μάριο Μπιόντι, Cantaloup Island από το 2020 αυτή η εκτέλεση. Να κρατήσουμε το ρυθμό, να πάμε όμως στη Βραζιλία για τη συνέχεια. Έρχεται η ντίβα, η Ροζαλία Ντε Σόουζα. Και εδώ με την καθοδήγηση του Νικόλα Κόντα να βιώνει την Bossa Nova με μοντέρνα παραγωγή, ακούμε το κομμάτι Louisa Mannequin από το άλμπουμ της Garota Moderna του 2002.

Τι ωραία ενέργεια έχει αυτό το κομμάτι με τίτλο Flip Side, η Nora Jones από το 2016 και το Daybreaks, και έρχεται η συνθετική ευφυΐα του Paul McCartney, όπως αποτυπώνεται και σε αυτό το διαχρονικό κομμάτι. 1985, αυτό που κλείνει το αξεπέραστο Band on the Run από το 1973.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Ο Τζον Μπατίστ' επέστρεψε στις ρίζες του με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε το 2025 με τίτλο Big Money, ένα κράμα από blues, gospel και funk στοιχεία. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και μάλιστα με τη συμμετοχή των Wumax Sisters και του Nick Waterhouse. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο άλμπουμ που έχει τίτλο Quiero Credence, το φιλόδοξο concept όπου Λατινοαμερικανοί καλλιτέχνες αναμετρώνται με το ρεπερτόριο των Credence Clearwater Revival. Εδώ η Γκάμπι Μορένο, η αγαπημένη τραγουδίστρια από τη Γουατεμάλα, σε μία από τις πιο κεφάτες στιγμές του άλμπουμ και με μία ερμηνεία που παραπέμπει λιγάκι έτσι στο ύφος της Dolly Parton. Δίνει τη δικιά της γυναική ερμηνεία στον κλασικό ροκ ύμνο Looking Out My Back Door. Καλησπέρα και πάλι.

Drink the water που θα μας χρειαστεί από σήμερα, αφού στην Αττική έχουμε καλοκαίρι, ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 32 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Hay algo ahí y no hispanos de Pedro.

τρία χρόνια μετά τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και των ραδιοφώνων της Ελλάδας και αλλού, το My Everything, ο αγαπημένος πλέον Κούτιμαν και πάλι μαζί με τον Ντέκελ κυκλοφόρησαν το ολοκένουριο σίγγλ τους με τίτλο Hope, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, από το ομώνυμο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου. Εμείς όμως να περάσουμε σε ένα κόσμος classic για τη συνέχεια, να ακούσουμε τον Εράσμο Κάρλος, πρωτοπόρος του βραζιλιάνικου ροκ. Εδώ ενώνει τις δυνάμεις του με τον θρυλικό επίσης Ρομπέρτο Κάρλος στη σύνθεσή του Κασάσα Μεκάνικα από το 1973. Κοσμός Classic.

Βρετανίδα Holly Golightly εδώ σε ένα Indie Garage Diamante Tell Me Now So I Know, μια σπάνια σύνθεση του Ray Davies των Kings από τη δεκαετία του 60, την οποία η Holly Golightly ανέσυρε και απογείωσε το 2003, και έρχεται για τη συνέχεια άλλο ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Ray Davies των Kings από το καλοκαίρι του 1965, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά δείγματα της βρετανικής beat σκηνής, όπως το ερμηνεύει το εφηβικό τότε είδωλο των 60's, ο Dave Berry.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada, la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το 1969 οι Fifth Dimension ένωσαν δύο αποσπάσματα από το musical Hair σε αυτό το πολυφωνικό soul pop αριστούργημα Aquarius Let the Sunshine In, εκτοξεύοντάς το στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 της Αμερικής, όπου και παρέμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Παντακόσμος του 93,6. Η Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Νάτος μας κάνει νερά, είναι ο νεοϋορκέζος παραγωγός ο Ζακ Ρενό, που εδώ παίρνει τη μελωδία από το κλασικό House of the Rising Sun και το μετατρέπει στο ορχιστρικό Pianos on the Beach. Καλησπέρα σε όλους.

Ζακ Ρενό, πιάνο, on the beach και κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Γιορτάζουμε και τα 25 μας χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival 2026, θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμά μας από την Τεχνόπολη για να σας μεταφέρουμε και τα όσα συμβαίνουν επί σκηνής σε δύο βραδιές. Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ, όπως πάντα με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage παρουσιάζουμε το πάρτι μας, το 5ο Cosmos Jazz Party. Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από την Κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Σε ένα κόσμος jazz party που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Latin και θα έχει και πολύ χορό. Αυτός είναι ο σκοπός έτσι κι αλλιώς. Η παραγωγή του κόσμου στα DEX. Και όλοι εσείς με την παρέα σας, σας περιμένουμε στο Gazarte Roof Stage από τις 9 το βράδυ, Σάββατο 30 Μαΐου, και όπως πάντα με είσοδο ελεύθερη.

έτσι όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι, κόσμος 93,6. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και τώρα ένα κομμάτι που ξεχωρίζει μέσα από το ολοκαινούριο άλμπουμ του Γάλλου TYO, Electric Spanish, από το Outsider.

μια μουσική σύμπραξη Ιταλίας-Βραζιλίας και το κομμάτι Days Apasar, ο Τζεράλντο Φρισίνα και ο Τοκό. Κυκλοφορία του 2025 αυτό, όπως και το επόμενο από την Ελλάδα μας έρχεται. Είναι η Στέλλα και το Αντάτζιο από το μόνιμο της άλμπουμ.

0: Walk, το απόλυτο highlight του τρίτου άλμπουμ των Αμερικανών Papas Fritas από το 2000 και στη Γαλλία, να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Έλληνε τέμπα, δεν σ' αγαπάει πια η La Femme στον αέρα του κόσμου.
1: Je repense à sa vie lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μία κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και ακτινοτρόφους. Από την ΑΔΕ διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεως στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έφριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤΕΝΑ και το δεύτερο πρόγραμμα.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν η Fat Freddy's Drop στο Cosmos Classic, κομμάτι με τίτλο Blackbird και στο remix του επίσης νεοζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings, που έχει προσθέσει και τα δικά του φωνητικά. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Cosmos 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη.

Αυτή ήταν η Bongo Hop, το προσωπικό σχήμα του Γάλλου τρομπετίστα Etienne Sevet, ο οποίος έτσι εμπνεύστηκε από τα χρόνια που έζησε στην Κολομβία και δεν ήταν λίγα, εδώ με το κομμάτι La Pata Coja από το μόνιμο του άλμπουμ, ένωσαν δυνάμεις με την σπουδαία τραγουδίστρια την Ίντια Γκόγκορα. Και μια στάση στην Ελλάδα για τη συνέχεια, Blend Misking από τους πιο παραγωγικούς και σεβαστούς Έλληνες δημιουργούς. Έχει συνεργαστεί με ονόματα θρύλος της Τζαμάικα και όχι μόνο, εδώ ενώνει δυνάμεις με τον Γάλλο δεξιοτέχνη των πλήκτρων, τον Soul Sugar, αλλά και τον Jeffrey Diop στα φωνητικά. Ακούμε το Big Boss in a Small Town μέσα από το άλμπουμ του Theory of Mind.

Dreadlock Holiday, η τελευταία μεγάλη επιτυχία των 10CC, ένα all-time classic ραδιοφωνικό hit που περιγράφει με πολύ χιούμορ τις περιπέτειες ενός τουρίστα στη Τζαμάικα από το καλοκαίρι του 1978. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Με ρέγγε από τη Γερμανία σας αφήνω για σήμερα. Ένα κομμάτι με τίτλο Family Thing είναι η Seed και δίνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Νίκο Σκλαβινίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Το βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ουτσέλι Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Del Mar, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Cosmos Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές άλμας στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
9: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theatre για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: No sunshine when she's...
12: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
13: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

What's going on, El Chicano, για το ξεκίνημα. Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, στο Μέξικο βρεθήκαμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γι' αυτό, όπως το καλοκαίρι πάμε, 12 Μαΐου είναι. Απόγευμα Τρίτης, Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα, σε μικρόφωνος, μουσικές, ο Μπαμπής Δου, Κάρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Οι μέρες πλησιάζουν για πολύ ωραία πράγματα, γιατί με το που μπαίνει ο Μάιος, συναντιόμαστε σε διάφορα σημεία της πόλης. Έρχεται το μεγάλο πάρτι του κόσμου στο καλοκαιρινό. Jazz Cosmos Party. Με ένα τριήμερο που γίνονται όλα τα ωραία στην Τεχνόπολη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Και καταλήγει στην ταράτσα του Γκαζάρτε με Ροζάνα Μαϊλάν που θα ακούσουμε τώρα. Με Latin Party, με Cosmos, με ελεύθερη είσοδο, με δροσιά στο roof stage του Γκαζάρτε. Πριν από αυτό έρχεται και το Athens Street Food Festival που θα συναντηθούμε την Παρασκευή ζωντανά η εκπομπή. Θα είναι από το παλιό μαξιτάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Ροζάνα Μαϊλάν, ακούστε τι θα δούμε και θα ακούσουμε ζωντανά στον Γκαζάρτε 30 Μαΐου. Ένα-ένα, μην σας μπερδεύω. Θα τα πούμε.

Το Μυράγα. Αυτά θα ακούμε ζωντανά στον Καζάρτη 30 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη, έτσι. Μπάντα με 11 άτομα. Στη σκηνή θα χορέψουμε Λάτιν, όλα θα τα χορέψουμε. Θα παίζει ο Μιχάλης Καμάκας, θα παίζει η Λιάννα Μαστάθη. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Θα έχουμε έρθει από την Τεχνόπολη Jazz Festival. Όλα τα όμορφα γίνονται. Και σημειώστε ότι το τρίμερο που έρχεται ο κόσμος θα είναι και στο παλιό Μαξιτόσιο του ΟΣΥ για το Athens Street Food Festival, το αγαπημένο, που τρώμε τα καλύτερα, γιατί υπάρχουν γεύσεις που δεν υπάρχουν σε μαγαζιά. Κάποια από τα περίπτερα έρχονται μόνο σε street food και μπορούμε να τα γευτούμε, όπως πίτσα σε ξυλόφουρνο. Γενικότερα είναι πολύ ωραία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ενέργεια εκεί στο Athens Street Food Festival. Περνάμε κάθε χρόνο φανταστικά. Σας περιμένουμε λοιπόν να μας πείτε και τη γνώμη σας, να γευτούμε όλα τα ωραία. Cheat day αν κάνεις δίαιτα. Athens Street είναι αυτό. Μια φορά το χρόνο γίνεται.

You can get it if you really want, Desmond Dekker. Αυτό το τόσο ευχάριστο θέμα, τόσο ευχάριστο τραγούδι και καλοκαιρινό, σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι καλά, όλα καλά θα πάνε. Κάτι τέτοιο είναι σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπορείς να αποκτήσεις αυτό που θες αν πραγματικά το θέλεις, αλλά αρκεί να προσπαθήσεις και σωστά. Νικοντίμους, Jungle Brothers, Afro Kinetic, Monk One το edit. Το remix.

Hey Joe από Willy DeVille. Ευχάριστη καλοκαιρινή εκτέλεση του Hey Joe από το Backstreets of Desire το 1992 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Billy Fury για τη συνέχεια, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων από Earth News, Wondrous Place, και επιστρέφουμε στους μουσικές μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προς ακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕΣ 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του Σιδηρούς Θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmos Radio.gr.

Το Rebellion και Kel Bush στον αέρα μας. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ Fairy Tale, 7 παρα 25, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα εδώ μέχρι τις 8. Μπαμπής Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και στο AirTech όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και στο Airflix μπορείτε να δείτε και το νωρίς που με φιλοξένησαν σήμερα. Φοβερή φιλοξενία και ζεστασιά στην εκπομπή αυτή. Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη και όλο το crew. On demand τα βλέπεις και φυσικά φοβερές σειρές και ταινίες έτσι στο Airflix. Κάνεις τη βόλτα σου και βλέπεις τα πάντα. Και αν τύχεις να βρεθείς και αν σε βάψουν να δεις τα κορίτσια Μαρία Μαρκαντονάτου και Ντίνα Τρούσα, άμα σε βάψουν και σου φτιάξουν και το μαλλί, που ήρθα εδώ και οι χολύπτες δεν με αναγνώρισαν. Ευτυχώς δεν ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος, θα με αναγνώριζε σίγουρα που φροντίζει τον ήχο μας σήμερα. Οι πρωινοί με κοιτούσαν, σου λέει, ποια είναι αυτή που τη βάψαν έτσι, αποκλείεται. Αν ήταν Μπάμπης Δούκαρος θα με είχε καταλάβει κατευθείαν. Θαύματα κάνουν εδώ στην ΕΡΤ, να ξέρετε. Να περάσετε για να ρητούς.

Angry Eyes, Eddie Carmen από το soundtrack του Dirty Dancing το 1987, 2-10-66-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Μπορείτε να στέλνετε και στο Viber βέβαια, πολύ εύκολα. Έχουμε ωραίο παρεάκι εδώ. Καλησπέρα που διαβάζουμε τα μηνύματα στο Viber, στο Messenger, official σελίδες στα social media παντού. Πανσελίνο του Μάιου σήμερα.

Teddy Swims, Bad Dreams, Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών σήμερα. Στη Δανία, πάνω περίπου 500 σχολεία νηπιαγωγεία βρίσκονται μέσα σε δάση, σε φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά ανακαλύπτουν έντομα κάτω από τις πέτρες, παρατηρούν πως αλλάζουν τα φύλλα με τις εποχές, καταλαβαίνουν τον κύκλο της φύσης και υπάρχουν προγράμματα σχολικών κήπων σε πολλές πόλεις. Στη Δανία γίνονται όλα αυτά, στη Σκανδιναβία φτιάχνουν πολύ όμορφα τους χώρους μέσα στα σχολεία για να νιώθουν όμορφα τα παιδιά, δεν τα πιέζουν με εξοντωτικά ωράρια να διαβάζουν στις πανελλήνιες. Δεν πιέζουν τα παιδιά, θέλουν στα σχολεία Σκανδιναβίας ή κάποια σημεία και στη Δανία να βρίσκονται σε πολύ όμορφο περιβάλλον, να μπορούν να δημιουργούν, να έχουν διαλύματα μεγάλα, όμορφους χώρους για να κάθονται, να έχουν ας πούμε το δεκατιανό τους, την παρέα τους και να μην είναι υποχρεωτικά πάρα πολλά πράγματα που οδηγούν τα παιδιά σε τεράστιο στρες και άγχος και σε αποστροφή, έτσι, να βλέπεις ένα χώρο που δεν θες να πας, βρώμικους χώρους παλιούς να βρίσκεις εκεί τόσες ώρες μέσα στη μέρα. Απλή κοινή λογική, τόσο απλά πράγματα ο άνθρωπος μπορεί να τα σκεφτεί για κάποιο λόγο. Πάντα στο δύσκολο δρόμο πιο εύκολα είναι, δίπλα στη φύση, στα απλά πράγματα που πρέπει να μαθαίνει κανείς.

Συγκλονιστική η Vacacity στο Inno Sunshine από το album Time After Time που κυκλοφόρησε το 2000. Η αρχιτέκτονα γιατρός Diana Anderson του Boston University είχε υποστηρίξει ότι η αρχιτεκτονική των νοσοκομείων είναι τόσο σημαντική που θα έπρεπε να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια με τα φάρμακα και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά, να επηρεάσει τη σχέση γιατρού-ασθενή και περισσότερο τα αποτελέσματα της θεραπείας. Μια έρευνα, και είναι απλή λογική αυτό έτσι αν το σκεφτεί κανείς, έδειξε ότι οι άνθρωποι ασθενείς σε δωμάτια με παράθυρο που έβλεπε τη φύση ανόρθωσαν γρηγορότερα από ασθενείς που έβλεπαν ένα τοίχο. Το φυσικό φως μειώνει τον χρόνο νοσηλείας κατά περίπου 40%, επιταχύνει την ανάρρωση μετά από χειρουργία και συμβάλλει στη μείωση του πόνου, βελτιώνει την ψυχολογία, τις απουσίες λόγω ασθένειας και το ίδιο σε αίθουσες διδασκαλίας. Είναι απαραίτητο να διατηρούν τα παιδιά ισορροπημένα επίπεδα ορμονών. Παράλληλα, μελέτες σε κέντρα για παιδιά με ADHD έδειξαν ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επηρεάζει σημαντικά το αισθητηριακό προφίλ και τη συμπεριφορά τους. Απλά πράγματα, έτσι. Η ευγένεια είναι ένα χαμόγελο, ένας όμορφος χώρος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, το λιγότερο που θέλει να πάει σε ένα βρώμικο χώρο που γίνεται ένας χαμός και όλοι είναι σε μια ιστερία με θυμό. Πόσο πιο απλό να το σκεφτεί κανείς. Τόσο δύσκολο να γίνει όμως. Και θα έδινε τόσα πολλά.

Angeles, City of the Sun, ακούσαμε Six Blade Knife, έλεγε κάποτε ο Mark Knopfler, και ήταν από τα τραγούδια που δεν βγήκε σε single, ήταν από τα μεγάλα hits των Dire Straits, αλλά στους fans των Dire Straits βρίσκεται στα top 5 στην καρδιά των fans των Dire Straits, με το κλασικό φανταστικό finger picking του Mark Knopfler, πολύ λιτό και με έντονο περιβάλλον όπως πάντα. Six Blade Knife, Dire Straits.

0: επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Wallace Larasson. Θα τον δούμε τον David Byrne στην Αθήνα, Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound σε αυτό το πολύ ωραίο σύγκλι για το 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας απογευματικά.

0: θυμάμαι πώς τη λένε, θα ψάξω να δω. Σαύρα είναι νομίζω, αλλά να δεις τώρα μια σαύρα για να πεις, θα της δώσω το όνομα του Τζόνι Κάς. Δεν μπορεί, θα της ταιριάζει. Τι αυτά είναι άμα έχεις τώρα ένα καλλιτέχνη αγαπημένο.
1: Love is a burning thing and it makes

δεν είναι σαύρα, ταραντούλα είναι το Τζόνι Κας. Αφωνοπέλμα Τζόνι Κάσι. Φοβερό το Τζόνι Κάσι. Το ότι τελειώνει και έχει και άι. Αυτό είναι το τρομερό Τζόνι Κάσι. Δηλαδή στα ελληνικά δεν είστε και αυτό καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή Τζόνι Κάσι για ελληνικό ταπεραμέντο δεν πάει. Στην Καλιφόρνια ανακαλύφθηκε και κοντά στις φυλακές Folsom, που είχε κάνει και το Folsom Prison Blues ο Τζόνι Κάσι, και επειδή είναι κατάμαυρη, ταιριάζει με το στυλ που είναι Man in Black. Δηλαδή αυτό έχει μια βάση, ας πούμε. Ενώ το άλλο με τον Neil Young δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τη Jagger Merrick να είδα. Και μάλιστα και ο Freddie Mercury έχει. Σιρολάνα Μερκ.

Πάντως ήταν το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Έκαναν ρεκόρ η Μετάλλικα κιόλας με πάνω από 96.000 άτομα. Είναι τρομερό. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει, αλλά και η Μετάλλικα είναι και το ρεκόρ τους. Έπαθαν σοκ και δεν είναι η πρώτη φορά που σοκάρονται οι Μετάλλικα με τους Έλληνες. Και από τις πρώτες συναυλίες που είχαν έρθει, το είχαν πει, έχουν γράψει πράγματα και το 93 είχαν γράψει, και όταν είχαν έρθει και το 2010, ότι είναι απίστευτο το κοινό, η αγάπη, η θέρμη που υπάρχει, η ζέση. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και δεν είναι μόνο από τους Έλληνες, προφανώς, έτσι, σε όλο τον πλανήτη γίνεται ένας χαμούλης με τους Μετάλλικα. Απλά αυτό ήταν ένα γεγονός που θα μείνει τώρα στην ιστορία. Και είχε και στιγμές φοβερές που δεν θα ξεχάσουμε, όλα αυτά που έγιναν, που είπαν Μετάλλικα και η συμπεριφορά που είχαν και η διοργάνωση. Το έχουμε πει ότι ήταν προσεκτικά όλα, έγιναν με φοβερή ροή, γιατί δεν είναι εύκολο να φιλοξενήσεις τόσο κόσμο και να πάνε όλα νορμάλ χωρίς να συμβεί τίποτα. Η μπάντα έπαιξε τέλεια, όλα ήταν καταπληκτικά, δεν πέρασε όλος ο κόσμος υπέροχα, και είναι όμορφο και το έχουμε ξαναπεί και για τους ανθρώπους που δεν ήταν σε αυτό το ρεπερτόριο, δεν αγαπούσαν πολύ το metal, και είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένα τέτοιο crossover από το thrash, ειδικά γιατί έπαιζαν και σκληρό metal ή Μετάλλικα, να περάσουν από μια underground μπάντα που ήταν κάποτε μια απλή μπάντα του Θεούλη, να φτάσουν να γίνουν ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, όπως έγινε και όπως ήταν και το 80, γιατί υπήρχε το ντοκιμαντέρ αυτό, When Metallica Ruled the World. Έγραψαν την ιστορία τους, ακόμα τρέχουν και τα βίντεο, ο κόσμος όλος μιλάει για αυτή τη φοβερή βραδιά, το φαινόμενο που παρακολούθησε στην Ελλάδα, και θα έχουμε να το θυμόμαστε. Ερμάνος Γκουτιέρης, Jack Johnson, Drink the Water.

Seven Wonders, Holy Golightly, rtk.gr. Σε ένα application, με ένα κλικ από το κινητό σου, κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, δεν χάνεις τίποτε. Τα ακούς όλα στο χρόνο που μπορείς εσύ. Εμείς τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι. Και στα, θα είναι η ώρα να συναντηθούμε. Ο Μάιος είναι ο μήνας που θα συναντηθούμε και στο Athens Street Food Festival αυτό το τριήμερο. Θα, και με DJ sets και εκπομπή live θα είμαστε αυτό το δίωρο. Θα είναι live την Παρασκευή στο παλιό μαξιτόσιο του Σύστον Γκάζ που θα δοκιμάσουμε τα διάφορα ωραία παρέα. Συναυλίες θα δούμε, θα βρεθούμε και εκεί. Μισελ Γκούρεβιτς, Γκορίλας, David Byrne, John Legend, Moby, Beth Hart, Jose James, Chris Isaac, Patti Smith. Πολλά, είναι πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς πάμε να ακούσουμε αυτή την ιδιαίτερη πολύ ωραία εκτέλεση, γιατί μιλάμε για καταπληκτική φωνή, η Έλιφ Σάντσες. Στράτους Διονυσίου, βέβαια, με σκότωσε.

Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι, μερικές μελωδίες από μία άλλη σκοπιά, άμα τις ακούσεις, καταλαβαίνεις και σε μερικές διασκευές πόσο καλογραμμένες είναι μερικές μελωδίες, μερικά τραγούδια που ίσως το περιβάλλον το μουσικό να μην ταιριάζει σε κάποιον, αλλά σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον να τοποθετηθούν, καταλαβαίνεις... Πόσο όμορφα μπορεί να στέκεται. Τι να πούμε για τους Beatles, άμα μιλάμε για μελωδίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Και η Σισόκο, David Walters, and Lot Soleil, κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, το βραδάκι αργεί όμως γιατί πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και θερμοκρασίες καλοκαιρινές θα έχουμε. 8:25 είναι road trip απογευματινό με Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με Νίκος Κλαβενίτη στη φροντίδα του ήχου, με τη Λένα Ντελερέι να παίρνει μυστήριες κριτικές για αυτή τη διασκευή, γιατί είναι και ο ύμνος της Κάντερ κάπως και δεν το έχουν ακουμπήσει πολλοί καλλιτέχνες. Το ακούμπησε η Λένα Ντελερέι, ωραιότατα κιόλας. Άλλοι τη συμπάθησαν πολύ μετά από αυτό το cover, δηλαδή ομολογώ και εμένα έτσι λίγο την αγάπησα παραπάνω, γιατί κάπως κάτι είναι αυτό που δεν μου είχε κάτσει τρελά η Λάνα Ντελερέι, παρότι γράφει υπέροχα τραγούδια και τα ερμηνεύει υπέροχα. Για την Courtney Love όμως, για κάποιο μυστήριο λόγο την αντιπάθησε, λέει, επειδή ερμήνευσε το Country Roads. Η αλήθεια είναι ότι το ερμηνεύει υπέροχα, και ας είναι ο ύμνος της country, τελικά οι φωνές που έχουν πολύ έντονα το δικό τους περιβάλλον, όπως κάνει η Λάνα Ντελερέι, και έτσι είναι, και κάπου και κοντά υπάρχει απόδειξη ότι αξίζει ο δρόμος που έχουν κάνει. Αξίζουν αυτό το δρόμο. Υπέροχη είναι.

0: country roads.
1: Take me home, country roads. Ο ύμνος της country, η Lana Del Rey κατάφερε με το δικό της χρώμα, στο δικό της μουσικό περιβάλλον να το φέρει ωραιότατα. Όπως και ο Chris Stapleton δεν θα μπορούσε να μην διασκευάσει αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ένα country τραγούδι. Ένα τραγούδι που Elton John έχει πει ότι δάκρυσε το πρώτο άκουσε, το θεωρεί από τα μεγαλύτερα ιστουργήματα. Είναι country τραγούδι. Και φυσικά το διασκευάζει ο Chris Stapleton, και έπρεπε επιτέλους ένας κανονικός countryman να το διασκευάσει. Γράφτηκε με τον James Hetfield να έχει στο ακουστικό την κοπέλα του και να μιλάει με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι να παίζει τις τέσσερις χορδές. Ντράπηκε να το δώσει στους άλλους, γιατί σου λέει πού θα μπει αυτό τώρα στους μετάλλικα. Αλλά αυτά τα τραγούδια πάντα που λέει κάποιος ότι πού θα μπει αυτό στην πάντα δεν χωράει, είναι αυτά που πάντα χωράνε. Και λένε μάλιστα ότι στη Νέα Υόρκη είχε βρεθεί ο Hetfield, πήγε στους Hells Angels και του έδειξαν ένα βίντεο αφιέρωμα με έναν νεκρό φίλο τους και το φόντο έλεγε «Nothing else matters». Αρκετό για να ενώσει 97.000 άτομα στο ΆΚΑ, και καμιά φορά γνωρίζεις και παρέσει, και ιδιαίτερα με τα συναυλίες, για την αδελφότητα, έτσι. Και κάναμε νέους φίλους να το αφιερώσω στο νέο μου φίλο του Σταμάτη, που το συνάντησα εκεί, που συναντηθήκαμε πόσο οι άνθρωποι, και είναι σαν να γνωρίζεις τους πάντες. Αυτό έλεγε και η Lady Gaga. Αυτό έλεγε σε συνέντευξή σου στη Ζηλεύη, γιατί θα το αποκτήσει, λέει, ποτέ η pop. Την ένωση που έχουν

Σαν σήμερα ο Wilson Pickett θα μπει στο στούντιο για να ηχογραφήσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του. Ακούσαμε τον Chris Stapleton να διασκευάζει το Nothing Else Matters. 1965 το ημερολόγιο έδειχνε 12 Μαΐου. Jerry Wexler και Wilson Pickett γράφουν ιστορία.

Midnight Hour, Steve Cropper και Wilson Pickett γράφουν ιστορία. Θα συνθέσουν το τραγούδι στο μοτέλ του Memphis που αργότερα θα δολοφονηθεί ο Martin Luther King τον Απρίλιο του 68. Τον Aldak Dan, ιστορία γράφεται με το In the Midnight Hour και η ιστορία γράφει την ίδια χρονιά, έτσι, την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα που ηχογραφήθηκε το In the Midnight Hour, ηχογραφήθηκε στα RCA Hollywood Studios άλλο ένα τραγούδι που ο Keith Richards το άκουσε μέσα στον ύπνο του. Είναι τρομερό ότι ο τύπος κοιμόταν και μέσα στον ύπνο του άκουσε ένα riff και ξύπνησε για να το γράψει ένα χαρτάκι σε μια κασέτα, νομίζω σε κασέτα το έγραψε, ναι. Το ηχογράφησε, το τραγούδισε ή το παίξε στην κιθάρα το riff και ξανακοιμήθηκε. Και όταν, μετά από μια εβδομάδα, ήταν αυτό αρχές Μαΐου, και μια εβδομάδα μετά πήγε στο στούντιο με την μπάντα του ο Δόλιος να το ηχογραφήσει, γιατί του φάνηκε ότι μπορεί και να είναι επιτυχία. Δεν ξέρω, η ιστορία τι λέει. Ήταν

0: Όντως, ιστορική ημέρα, 12 Μαΐου του 65, σε δύο διαφορετικά στούντιο σκογραφήθηκε το In the Midnight Hour και το Satisfaction, το Rolling Stones. Και ναι, λοιπόν, αν κανείς τον ύπνο του σκεφτεί κάποιο riff, πρέπει να το γράψει. Να, ο Keith Richards τον ξύπνησε κιόλα. Σου λέει τι σκέφτηκε το μυαλό του μέσα στον ύπνο, θα τον ξυπνήσει και θα το γράψει. Φοβερό.
1: Cosmos Classic.

Where's the trouble? No more miles. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας και φίλους και στο Πήλιο και στην Αυστρία και στη Χίο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ μείνετε στον κόσμο, γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ να σας κάνει παρέα. Κλάουδια Μάτο λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό. Κάθε μέρα στις 6 το ραντεβού μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης φρόντιζε τον ήχο μας. Macy Gray έρχεται για το τέλος. Φιλιά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Woman's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι μελωδικά και ωραία. Έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και όπως ανέβαινα την Μεσογείων, άκουγα δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα να ακούνε την Κλαούντια. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό γιατί ακούτε, φίλες και φίλοι, τον κόσμο στους 93,6. Νομίζω ότι είναι καλύτερη παρέα τέτοια ώρα. Και εάν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, δώστε λίγο ένταση στο ραδιοφωνό σας. Ακούστε ωραίες μουσικές, ψυχραιμία, γιατί είναι τέτοιες μέρες. Ξέρετε, ξεκινάει η κίνηση από χαμηλά και φτάνει μέχρι το Θεό. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά. 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Νίκος Κλαβενίτης πάντα στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισαν στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. This town. This town.

This Town, λοιπόν, αυτή είναι η Brew Combi στην acoustic version που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες στην Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Σκωτία. Είναι αυτό που σας έχω πει, αρκετές οι τραγουδίστριες και οι τραγουδιστές που έχουν φτιάξει μια ολόκληρη γενιά νέων καλλιτεχνών που ακολουθούν τις μουσικές της R&B και δει τον ήχο της Motown. Και βέβαια η ίδια όταν εμφανίστηκε το 2022 στο Glastonbury, κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα της. Αλλά και όταν δούλεψε με τον James Kelly, το frontman των Coral, και έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ το 2025. Καινούριο άλμπουμ και από τον DZZ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε παντού. DZZ από την Γαλλική Πολυνησία. Και φυσικά Γάλλος πολίτης από το 1988 στην Πολύφοντος.

0: So good. Αυτός είναι ο Ντεζιεζή. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like, φίλες και φίλοι, στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival. Οι προσκλήσεις ισχύουν για όλες τις μέρες του φεστιβάλ και πολύ περισσότερο κόσμος θα βρίσκεται εκεί το τρίμερο 15, 16 και 17 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Πέμπτη στις 14 του μήνα το μεσημέρι. Όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα θα το βρείτε πάνω στα Reel. Εκεί κάνετε, γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Και Athens Street Food Festival, εκπομπές ζωντανές από το περιβάλλοντα χώρα και πάρα πολύ ωραία, έτσι. Δηλαδή να πάτε και να μην έχετε φάει καταρχήν, γιατί και μόνο και να έχεις φάει και μόνο που θα πας, που σου έρχεται η μυρωδιά απ' έξω, θες να φας τα πάντα, από γιαπωνέζικα μπέργκερ, από ράμεν, από γουρνοπούλες, από κορεάτικα κοτόπουλα, από ελληνικά, πολύ ωραία πράγματα. Είναι εξαιρετικό πραγματικά. Περάστε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Είναι, νομίζω, η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για το Athens Street Food Festival. Είναι 3 τριήμερα του Μαΐου. Εμείς βρισκόμαστε κλασικά στο δεύτερο, 15, 16 και 17, με μουσικές, με DJ sets, ό,τι πρέπει για να περάσουμε και να μεταδώσουμε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του κόσμου στον παλμό αυτής της πολύ όμορφης και ωραίας και γευστικής, θα έλεγα, εκδήλωσης. Φεστιβάλ.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα σας. Φωτογραφίες, τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς επικοινωνούμε τα social media. Και από το Viber τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Κάρολ Τζι. Η Κάρολ Τζι που έγραψε ιστορία πριν από μερικές εβδομάδες στην Κοατσέλα και στο φεστιβάλ της Ερήμου. Αυτό το pop θα το θεωρήσουμε φαινόμενο από το Μεντεγίν, από την Κολομβία. Ήταν η πρώτη φορά που η Κάρολ Τζι και γενικά τραγουδίστρια αναλαμβάνει το ρόλο της headliner, κατακτώντας μια ιστορική πρωτιά ως πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης που κλείνει το Κοατσέλα. Γεγονός που δείχνει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπική της επιτυχία, αλλά και ως πράξη εκπροσώπησης ενός ολόκληρου λαού. Και το λέμε αυτό γιατί το είδαμε πως αντιμετωπίζει ο κόσμος το φαινόμενο Bad Bunny. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την Karol G. Η Karol G δεν έχει βγάλει ένα άλμπουμ, έχει βγάλει το πέμπτο της προσωπικό, και αυτό το τροπικοκέτα, όπως το λένε, που κυκλοφόρησε πέρυσι τον Ιούνιο, ανοίγει μια πολύ θεατράλη σκηνή και βάζει πολύ περισσότερο μέσα στην λογική όλων αυτή τη λατινοαμερικάνικη pop κουλτούρα, η οποία λειτουργεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχει αφήσει μια πολύ έντονη αίσθηση. Και φυσικά αυτό το ηχόχρωμα το οποίο ακολουθεί, και όχι μόνο ο Bad Bunny και η Karol G, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλούς χαιρετισμούς όσους μας κάνετε ακρόαση. Καλησπέρα όσοι δουλεύετε τέτοια ώρα και μας ακούτε. Ωραία μηνύματα. Ζωγραφίζετε και ακούτε τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος γίνεται και inspiration για πάρα πολλούς. Από όλους εμάς. Για όλους εσάς. Από τις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Sting, έκανε ένα reorchestrated στο Every Breath You Take πρόπερση. Πολύ ωραίο.

τραγούδια. Όλες φορές και να το πει ο Sting, πάντα βρίσκουμε κάτι το καινούριο σε αυτό το Every Breath You Take. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάει ο Jack Savoretti. Ο Jack Savoretti που συμμετείχε ως καλεσμένος και ομιλητής στο Athens Music Week, το οποίο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε και ο ίδιος για την ζωή του, για τα 20 χρόνια πορείας του στα μουσικά δισκογραφικά κοινά και με το τελευταίο του άλμπουμ, το We Will Always Be The Way We Were. Ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως θα το παρουσιάσει στις 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Είχα τη χαρά, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Jack Savoretti και τα είπαμε και στη Athens Music Week, καθότι μίλησα και εγώ τις προηγούμενες μέρες σε ένα-δύο στρογγυλά τραπέζια, ούτως ή άλλως για θέματα που άπτονται της μουσικής και σε ένα-δύο workshops. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μου είπε, το ότι περιμένω πάντα να δω όλο αυτό τον κόσμο στο Λυκαβητό, γενικά να δω την Αθήνα την οποία λατρεύω και πολύ περισσότερο να παρουσιάσω και το νέο άλμπουμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όταν του είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το The One, είναι ένα τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα, μου λέει να ξέρεις ότι θα είναι και το επόμενο single του άλμπου. Και με το The One λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Περιμένουμε τον Jack Savoretti 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σε ένα πολύ πολύ πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye και το I Want You, το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο ίδιος στην Αθήνα για τα 50 χρόνια, για την 50η επέτειο του διαχρονικού έργου, ένα από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και δι στη soul μουσική, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το Leon Ware για την Motown και αποτελεί ορόσημο, αν θέλετε, και για την jazz και για την R&B. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο τον Jose James που θα το παρουσιάσει στην Αθήνα, αλλά για μια ολόκληρη γενιά μουσικών που έχει επηρεάσει αυτός ο ήχος και δει αυτό το άλμπουμ, τον D'Angelo, τον Μακαρίτη και τη Mary J. Blige μέχρι την Σαντέ, και δει το Kendrick Lamar. Αν το δείτε, πατάνε όλοι πάνω στο I Want You, και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James παρέα με την China Moses στην Αθήνα σε ένα live που δεν πρέπει να χάσουμε και δεν πρέπει να χάσετε, 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό, ακριβώς σε 9 η ώρα το βράδυ. Ένα σκηνικό πολύ ιδιαίτερο και πολύ, θα έλεγα, διαδραστικό, καθότι ο ίδιος ο Jose James θα στήσει τη σκηνή μέσα στο κύλο, κοινώς μέσα στον κόσμο, και θα ερμηνεύσει το I Want You παρέα με την China Moses. Εκεί θα, το project αυτό θα παρουσιαστεί ως μια πιο προσωπική παράσταση με αυτό το πενταμελές σχήμα που έχει βγάλει ούτως ή άλλως στο tour. Περιμένω και το δεύτερο μέρος της συναυλίας, τι θα κάνει. Εκεί προφανώς το έχει έκπληξη ο Jose James, και το λέω αυτό διότι το I Want You είναι και ορχιστρικό ως άλμπουμ, instrumental, το διπλό του άλμπουμ, και έχει και κομμάτια, φαντάζομαι, στο δεύτερο μέρος ή θα τραγουδήσουν Marvin Gaye ή θα τραγουδήσουν δικές τους μελωδίες επιτυχίες. Πάντως, ό,τι και να είναι, ο Jose James ούτως ή άλλως έρχεται μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα σε μία από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουν δοθεί την τελευταία δεκαετία στο Ηρώδιο, και είναι άλλη μία μεγάλη ευκαιρία να τον δείτε, να τον γνωρίσετε από κοντά, να τον ακούσετε μέσα στον κόσμο, μέσα στο κύλο του θεάτρου. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας κόσμο, σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίζουμε φυσικά, εμείς συνεχίζουμε εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού λέμε για συναυλίες και για εκδηλώσεις, θα δούμε και τον Matt Berninger, τον National, 14 και 15 Ιουλίου στο T-Center. Εκεί θα βρεθεί και η Florence, θα βρεθούν και η Cure, σε ένα πολύ δυνατό δήμερο, μέσα στον Ιούλιο, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Είπαμε πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και πάρα πολλά live, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα και στο Viber, μου λέτε και για την Patti Smith. Είναι completely, είναι, αν δεν είναι σχεδόν, είναι completely sold out. Είναι almost sold out το live στον Λυκαβητό. Καλά, αυτό είναι όπως, αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς σίγουρο. Και όχι μόνο για το ότι η ίδια η Patti Smith θα παρουσιάσει και βγαίνει σε περιοδία εξαιτίας του Horses για τα 51 χρόνια του Horses, όσο γιατί η Patti Smith είναι η Patti Smith. Η Patti Smith είναι μια ιστορία της μουσικής, κουβαλάει μια ολόκληρη γενιά και γενιές μουσικών και βέβαια κάθε φορά που τη βλέπει κανείς παρουσιάζει μια πραγματικά σπάνια ζωντανή εμπειρία, όπου εκεί η μουσική και ο λόγος πάντα συναντιούνται. Και φυσικά πέραν του Horses δεν πιστεύω να μην μπει και το Frederick. Στις 15 του μήνα, στο τέλος εβδομάδος, αυτή την Παρασκευή.

Μαγεία πραγματικά, το Frederick από το Wave από το 1979. Μα, καλά, επί την ευκαιρία ρωτήστε την, έτσι τη ρωτήσουμε, γιατί κλείνει πόσα χρόνια, 79, 89, 99, 9, 19, 45, 47 χρόνια, έτσι 17 Μαΐου, 15 έρχεται εκεί. Τότε είχε μπει μέσα στο Bearsville, στο Woodstock, στη Νέα Υόρκη, στο στούντιο και έγραψε το Wave τότε η Patti Smith με το γκρουπ της. Κλείνοντας λοιπόν μες δεκαετία του 70, ηχογράφησε τον Dancing Barefoot και το Frederick. Είχε βγάλει το Easter ένα χρόνο νωρίτερα με το Because the Night. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει και την Παρασκευή. Την Παρασκευή με την Patti Smith, με αυτή την ιέρια της μουσικής, την ποιήτρια, την ακτιβίστρια, τα πάντα.

Τι ωραίο σχήμα αυτό, το loaded honey, loaded honey. Που μας δίνουν έτσι το ρυθμό για το καλοκαίρι. Όπως και το Paris City Jazz. Λίγο πριν τις 9. Κάπως έτσι θα πάμε.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπαχόλα Εστρέγια, αυτό είναι ο Λούθερ, παρέα με την Εμπάν. Ωραίο ήχο. Τέτοιο ήχο θα ακούσουμε φυσικά και όχι μόνο στο 5ο Κόσμος Jazz Party. Που μόνο jazz δεν είναι, έχει Latin, έχει ένα χρώμα που πάντα δημιουργεί την αίσθηση και πάνω απ' όλα δημιουργεί το κέφι. Ανοίγει το καλοκαίρι το Κόσμος Party που γίνεται στα πλαίσια φυσικά του Athens Jazz Festival κάθε χρόνο. Και φέτος ο κόσμος γιορτάζει 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί θα βρισκόμαστε Δευτέρα και Παρασκευή, φέτος δύο μέρες, Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου, και αφενός μένει για την ημέρα έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, την Παρασκευή 29 του μήνα, σε μια από τις πιο δυνατές ημέρες με τους ξένους καλλιτέχνες, και ακριβώς την επόμενη μέρα, το Σάββατο 30 Μαΐου, στο Gazarte Roof Stage, ο κόσμος στο πάρτι του θα παρουσιάσει την Ροζάνα Μαϊλάν. Με 11 μελή ορχήστρα επάνω, Ροζάνα Μαϊλάν, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, με την σκηνική της παρουσία, ιδιαίτερα μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο, έτσι κι αλλιώς έχει καταβολές και καταγωγή από την Κούβα. Εκεί θα βρεθεί λοιπόν η Ροζάνα παρέα με την μπάλτα της επάνω στη σκηνή. Θα έχουμε την DJ set από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα είναι μια βραδιά που όλοι θα έρθετε, γιατί παίρναμε πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ χορό, έχει ρυθμό, έχει χορευτική διάθεση, έχει Latin feeling, έχει ελεύθερη είσοδο, έχει όλους εμάς και όλους εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον Κόσμο στους 93,6. Γελάει ο Παπιστούκαρος, του λέω για χορούς και τη Ροζάνα Μαϊλάν και ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε το Σάββατο στις 30 του μήνα. Κόσμος 93,6. Παπιστούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road Machine Gun Kelly παρέα με τον Jerry Roll. Και ναι, φίλες και φίλοι, το κομμάτι είναι γνήσιο και δεν είναι κλεμμένο. Είναι φυσικά το γνωστό ρεφρέν από το κλασικό του John Denver, το Take Me Home Country Roads του 71. Έχει πάρει όλα τα δικαιώματα κανονικά, το λεγόμενο interpolation, όπως λέμε, την επίσημη αδειοδότηση. Γιατί είναι μια interpolation, είναι η παρεμβολή όταν επαναλαμβάνει τη μελωδία και από το κλασικό Take Me Home Country Roads. Και εξάλλου και ο Jerry Roll αλλά και ο ίδιος ο Machine Gun Kelly είπαν ότι είναι πραγματικά τιμή τους να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτήν τη νέα εκδοχή, όπως ακριβώς και οι κληρονόμοι του John Denver, οι οποίοι εμφανίστηκαν όταν το κομμάτι κυκλοφόρησε, γιατί θεωρείται ότι πρόκειται για ένα έτοιμο μουσικό φόρο τιμής, ένα homage και όχι για κλοπή, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, γιατί πολλά ακούγονται τώρα τελευταία με το AI, με οτιδήποτε, ότι τα κομμάτια αυτά μπορεί να είναι τσιμπημένα, κλεμμένα, να έχουν πάρει ένα ριφ, μια μελωδία. Αυτό δεν έχει συμβεί. Το Take Me Home, Country Roads, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής. Το Lonely Road είναι ένα καινούριο κομμάτι που αποτεί έντιμο μουσικό φόρο τιμής στον μεγάλο John Denver. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από παντού.

Ερτέκο είναι η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Εκεί ανεβαίνουν τα πάντα. Podcast, mixed, θεματικές λίστες, οι εκπομπές, live alive, on demand, τα πάντα. Ό,τι όλα θέλετε ανεβαίνουν κανονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Μπορείτε να τα ακούσετε 24 ώρες το 24ωρο. Όπως ακριβώς και έχουμε social media, τρέχουν και διαγωνισμοί. Είπαμε, τρέχει διαγωνισμός μέχρι την Πέμπτη για το Athens Street Food Festival. Οπότε μπαίνετε μέσα στα Reels, κυρίως στο Facebook και στο Instagram. Αν τρέχει διαγωνισμός, κάνετε ένα like, γράφετε σχόλιο, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Αν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες και μηνύματα. Κόσμος Radio 2 λέξεις, στέλνετε τα πάντα, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε σε όποιο σημείο του κόσμου μας στέλνετε έτσι κι αλλιώς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Όπως και από το Messenger. Αυτή είναι η Σύναψον. Παρέα με την Ανακόβα.

Dry Spell, λοιπόν, αυτή είναι η Casey Musgraves από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της από εκεί που ξεκίνησε. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο της άλμπουμ. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, ξέρετε, με τους καλλιτέχνες. Όταν έχουν και εύρος μουσικό, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς το κάνει περίτρανα Casey Musgraves, ό,τι ακριβώς κάνει αυτός ο κορυφαίος παραγωγός, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο, ο Mark Ronson, όπως ακριβώς πειράζει ρεμιξάρι το Ancora, Ancora, Ancora, τη μεγάλη επιτυχία της μήνα του 79. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic. Classic.

Αυτό είναι ο Βασέμ Κάζα, αυτή είναι η τριμπαλίστα σου, η Μαρίσα Μόντσι, ο Καλίνιος Μπράουν και ο Ανάντο Αρτούνιες. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένας άνθρωπος που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες του από το 1976 μέχρι και σήμερα και φυσικά είναι αναγνωρίσιμος σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Mark Knopfler. Once upon a time in the West, ζωντανά, από την περιοδία του 2020.

Αυτή λοιπόν είναι η Γκάμπη Μορένο και το Σονάρο Τραβές. Είναι μία από τις πολλές φωνές που έρχονται από την Λατινική Αμερική και τα χρόνια που έρχονται και τα χρόνια που περνάνε και τα χρόνια που θα έρθουν. Να ξέρετε ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα και σίγουρα είπαμε είναι μία μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή που όσοι καλλιτέχνες έρχονται από την Γουατεμάλα, από την Χιλή, από το Μέξικο Σίτι, όλοι οι περισσότεροι κατοικοεδρεύουν στο Λος Άντζελες και στη Καλιφόρνια και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στον ήχο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη Spanish Latin μουσική σκηνή, η οποία έχει κάνει άλματα τεράστια και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. I'm in trouble. 10 παρατέρατο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αλεξιακά, άρα παρέα με την Ωρα Τζόνς.

Αυτό είναι το The Sinner, αυτή είναι η Coral. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εδώ είναι η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εμείς θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μου!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, συνέχισατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. The Bus Stop, αυτή είναι η Brooklyn Funk Essentials. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Βεβαίως το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι στραμμένα και στη Eurovision. Σήμερα πρώτο συμμετελικό, συμμετέχει η Ελλάδα. Καλή επιτύχη η Ελλάδα. Μπάφης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σίγουρα την τιμητική του τιμόμενο πρόσωπο σήμερα της εκπομπής είναι ο Μπερτ Μπάχαρατ. Ένας από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς συνθέτες, στιχουργούς, παραγωγούς. Έπαιζε πιάνο, έγραψε χιλιάδες τραγούδια. Και κυρίως έχει μείνει στην ιστορία από την συνεργασία του με τον Χάρλι Ντέιβιτ.

σε Little Prayer εδώ από την Άρηθα και όχι από την Dawn Warnick που θα ακούσουμε αργότερα, που συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον Bert Bacharach.

0: prosthetics. I'm prophetic, niggas sucking off my teeth.
1: Excuse me, ladies and gentlemen, I don't mean to disturb, but this is a robbery. Yes, you heard right. Now, I'ma need everybody on the left to get undressed.
2: Get the pause.
1: Your phones, your credit cards, keys to the cars. On my right, don't move, don't make a sound, you be out. Hey, hey, player, let me see that ice. My number one.
3: Λοιπόν, θα κάνουμε και μια πολύ ωραία βόλτα στην, στην Βραζιλία απόψε. Σαν σήμερα γίνεται ο Walter Wonderley. Βραζιλιάνος, οργανίστας, πιανίστας, lounge, bossa nova μουσική. Συνεργασία με την τραγουδίστρια Άστρου Ζιλμπέρτο, πολλά τραγούδια ερμήνευσαν μαζί. Ήταν η πρώτη γυναίκα του Ζουάου Ζιλμπέρτο. Αλλά σήμερα, σαν σήμερα και η γενέθλια και κλείνει τα 66, είναι η κόρη του Ζουάου Ζιλμπέρτο, η Μπέμπε Ζιλμπέρτο.

μπατουκάντα λοιπόν από Walter Wonder λέει, μία μπανανέρα από την Μπεμπέ Γιλμπέρτο. Να ακούσουμε και τη Μάρι Φρόες, το φρέσκο κορίτσι από τη Βραζιλία, μαζί με Τρίνιξ. Γιατί με αυτή τη ζέστη. Την Μπόσα Νόβα τη θέλουμε. Και την Μπατουκάντα. Και την Βαλτιμπόρα.

Λοιπόν, έρχεται το πιο παλαιό φεστιβάλ μουσικής, το Athens Jazz Festival, το οποίο γιορτάζει 25 χρόνια. Εμείς θα είμαστε εκεί για να σας μεταφέρουμε τι συμβαίνει επί σκηνής τη Δευτέρα 25 Μαΐου, αλλά και την Παρασκευή 29, και το Σάββατο στον Γκαράζ, στον Καζάρτε, συγγνώμη, Roof Stage, έρχεται το 5ο Cosmos Jazz Party με Latin Chroma, Ροζάνα Μαγλιάνο Ορχήστρα, Εντεκαμελή Ορχήστρα, η παραγωγή του Cosmos. Θα είμαστε εκεί και εσείς ελάτε, είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Κουγκάτ, ένα κοκτέιλ για δύο, και Bert Bacharach, Don't Go Breaking My Heart. Φανταστείτε ότι πάνω από 1000 καλλιτέχνες ηχογράφησαν τραγούδια του Bert Bacharach. 6 Grammy, 3 Oscar, 1 Emmy. Αλλά ίσως αυτό που κέρδισε στη ζωή ο Bert Bacharach, βεβαίως η μουσική που θα μείνει για πάντα, ήταν συνεργασίες του με Gene Pitney, με Dusty Springfield, με Tom Jones. Oh.

Jar Jamaica ερμηνεύουν I Heard It Through the Grapevine. Θυμηθήκαμε τον Norman Whitfield, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Θεωρείται ένας από τους δημιουργούς του ήχου της Motown μαζί με τον Berry Gordy. Ήταν ο παραγωγός, συνθέτης και στιχουργός πολλών μεγάλων επιτυχιών. Μία από αυτές, το I Heard It Through the Grapevine, θα ακούσουμε και Πάπα Χοζαρονιστό λίγο αργότερα, Just My Imagination που τραγουδούσαν πάλι Temptation.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1942 γεννιέται ο Ιαν Ντιούρι. Ο Βρετανός τραγουδιστής με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο τραγουδούσε, Ιαν Ντιούρι and the Blockheads. Η τεράστια του επιτυχία Hit Me With Your Rhythm Stick εδώ σε ένα dance version. Έχω να πω ότι ο γιος του Baxter όμως έρχεται στην Αθήνα. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην πλατεία Νερού, Release Athens. Επιστρέφει 3 χρόνια μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον ίδιο χώρο. Μια βραδιά που κορυφώνται με την εμφάνιση των headliners Nick Cave and the Bad Seeds. Γιατί ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του και ο Baxter Dury έχει ιστορίες που εκδίδονται σε μπαρ, σε διαμερίσματα, σκοτεινές γωνίες του Λονδίνου. Ο οποίος βεβαίως έχει καθιερωθεί με δικούς του όρους. Από το ντεμπούτο του Len Parrott's Memorial Lift. Prince of Tears το 2017 και το I Thought I Was Better Than You το 2023. Ιαν Ντιούρι λοιπόν, Baxter Dury, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα. Αμείς περιμένουμε να ακούσουμε το γιο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Άσα Πούτλι, Lies. Καλή ακρόαση.

0: φύγα.
1: Ιζαμπέλ Μπουάρκε Ντε Ολάντα Ζιλμπέρτο Ντε Ολιβέιρα. Ωραίο να το λες αυτό το όνομα. Βεβαίως το κόψε. Μπεβέλ Ζιλμπέρτο. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη. Ο μπαμπάς του Ζαου Ζιλμπέρτο, η μητέρα της Μουτσία

να πείσει τον ιδρυτή Μπέρι Γκορντί της Motown να είναι αυτός που θα αποφασίζει ποιο τραγούδι θα κυκλοφορήσει και ποιο όχι. Και να γράψει ή να συνυπογράψει και να καθορίσει τον ήχο της Motown. Από το 1963 έως το 1974 έκανε την παραγωγή για τους Temptation και πειραματίστηκε με πολλά sound effect που ήταν πολύ πρωτοποριακά για την εποχή και άλλες τεχνικές πάνω στην παραγωγή.

Billy Withers, Just the Two of Us. Να υπενθυμίσω ότι αυτή την Παρασκευή το πρωί ο Προκόπης Δούκας έχει μια αποκλειστική συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς λίγο πριν έρθει στο Λυκαβητό να κάνει μια πολύ ωραία συναυλία. Τη φορά όχι στον Billy Withers αλλά στο Marvin Gaye αφιερωμένη. Και αν δεν ξυπνάτε πρωί, βεβαίως στο Ερτέκο υπάρχουν, ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μπαμπέλ Ζιλμπέρτο Αγκαζού. Και εδώ η φωνή της Άλστρου Ζιλμπέρτο με Walter Wonder λέει Goodbye Sadness ή αλλιώς Τριστέτσα.

τεράστια επιτυχία του Bert Bacharach, Raindrops Keep a Falling of My Head, μαζί με Hal David βεβαίως, για ακουστή στην ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid. Κέρδισε και Όσκαρ. Εδώ στα Ιταλικά, από τη φωνή της Ορνέλα Βανόνι.

Λοιπόν, η original version από τον BJ Thomas, ο οποίος είχε δεχτεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Αλλά το τραγούδισε, λέγεται, τουλάχιστον 7. Λοιπόν, η original version από τον BJ Thomas, ο οποίος είχε δεχτεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Αλλά το τραγούδισε.

Cocktails and Moonlight Groove Elation Project και ο Kenny Barron με ένα σαμπάγα να κλείσει αυτή την εκπομπή. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: I am the master of...
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Πριν να κυκλοφορήσει το πρώτο rap κομμάτι, εννοείται ότι προϋπήρχαν αυτοί εδώ οι τύποι, οι τελευταίοι ποιητές, ένα group που φτιάχτηκε για τη δικαιοσύνη, για το Unity όπως μας λένε, και παραμένουν ακόμα ενεργοί. Toxic Times είναι το άλμπουμ που βγάζουν, εννοείται, και μέσα εκεί κρύβεται και αυτό το περισπούδαστο music, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές και γυρνάω πίσω στην Αθήνα να συναντήσω τον Blend Me Skin με την παρέα του. Mirror City Tab μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο 2026 με τίτλο The Two and the One. Ο Blend Me Skin, παραγωγός, μουσικός, μαζί με τον Πάνο Δημητρακόπουλο πλέκουν τις δικές τους μελωδίες. Το κανονάκι πρωταγωνιστεί.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το ΕΡΤΕΚΟ να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε στη διάθεσή σας. Η Soul Adventure που βρίσκονται στη Βαρκελόνη φτιάχνουν αυτό το Cummins κομμάτι στη Panchita Records που αγαπά τη Reggae.

το σήμα Horizons στα βόρεια στη Γερμανία εμπνέονται εννοείται από τη Βραζιλία, από τον Έκτορ Μαβέ και φτιάχνουν μια οδή στη χαρά. Ode to Joy.

0: broken down, broken down.
1: Amadou, Mariam.
2: La, l'amour.
3: Περί αγάπης ο λόγος και ο Κριστόφ Μάε δίνει χώρο σε αυτή την περίφημη αγάπη που ένιωσαν ο Αμαντού και η Μαριάμ. L'amour, το κομμάτι.

0: Anna, celui du respect de ce sacrifice. Papa Balaké, Nyankini, rest in peace.
1: Amalo, papa, ancien combattant,
0: Tonola. De la part d'un petit bâtard de métis, le respect de ce sacrifice. Le respect de ce sacrifice.
2: Βεβαίως και πρέπει να νιώθουμε τιμή όταν περνάνε ωραίοι άνθρωποι από δίπλα μας. Pre-Evolution. Εδώ, Le President, Mamoto et moi. Και δεν ξεχνάει κανείς τίποτα. Ο Σμόκι και ο Αμαντού Μπαλακέ φτιάχνουν όλα τα υπόλοιπα.

γνώριμος περιοδεύσαν σε πολλά μέρη και τραγούδησαν μαζί, αυτός εδώ έρχεται με το όνομα Arthur Age. El Magnifico είναι το παιχνίδι που φτιάχνει.

χωρίς καμία αμφιβολία θα περάσουμε από τη Γαλλία να παραμείνουμε λίγο με τους Λιμινάνας. Salvation είναι το κομμάτι τους.

Κεράλα Dust ήρθαν, μας έπεισαν και εννοείται ότι θα ξαναπάμε με το που θα έρθουν. An Echo of Love είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και μας εξηγούν ακριβώς πως περνάει το φως από τη χαρά

Anthony Joseph, τον αγαπώ. Εδώ έρχονται οι Yoruba Soul να κάνουμε το mix. Ο κήπος μπαίνει στη γέμωση. Botanique.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ορίσατε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος ανδοχής ανοιχτός, Sound the Alarm. Παρακαλώ, και ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του.

Βίκ Ναβαρέ είναι εδώ με άλλο όνομα. Εδώ υπέγραφε Soul. Le Vicomte είναι το κομμάτι.

Το Rose Rose το ξέραμε. Αυτήν εδώ την A Jazz Astro Remix εκδοχή δεν ξέρω αν την ξέρουμε. Saint Germain. I want you to get together. I want you to get together.

Ένα από τα ωραιότερα του νου που ήρθε και γοήτευσε πολλούς με αυτό εδώ το κομμάτι σε μια διαφορετική εκδοχή.

τους Chesto Funk, δεν ξέρω αν τους θυμάστε. Εδώ πάντως έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά του Πλούτονα. Πλουτόνια η κατάσταση και ευτυχώς το κομμάτι έρχεται με τίτλο

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο σας. Καλό ξημέρωμα.